0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Καλή λιγονίστα, αλλά ξύπνα, ξύπνα μωρό μου, είναι Τρίτη.
1: Να σου πω, μωρή, έχει αργία αυτή η εβδομάδα.
0: Όχι, δεν έχει αργία αυτή η εβδομάδα.
1: Δηλαδή είναι κανονικά η Τρίτη στη θέση της να μένε. Πού σου μπορεί να πούμε την ξεφτυλισμένη ηλίθια μέρα Τρίτη. Αηδία όμως και εσύ, μωρό μου.
2: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
3: Ξυπνήστε!
4: Σιγά ρε σύγω, θα έχει το γάλα ρε πω.
5: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
2: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή θα ξεκινήσει με το χαλί. Όχι βρε, θα ξεκινήσει με κάτι άλλο. Πού σου μωρή για Τρίτη.
2: Καλώς τον Νίκο μου, καλώς τον άντρα κλά μου, τον αντρούτσο μου, την κολόνα του σπιτιού μου, την κολόστρα της γειτονιάς μου, τον κουβαλητή μου, τον εραστή μου, τον κτηνοτσούτσου μου, τον παλικαρά μου.
6: Μα δεν είμαι ο Νίκος, ο Δημήτρης είμαι.
2: Α, καλώς το Δημήτρη μου. Άμα δεις τον Νίκο, Δημήτρη μου, να του πεις ότι είναι ο άντρακλάς μου, ο αντρούτσος μου, η κολόνα του σπιτιού μου, ο κουβαλητής μου, ο εραστής, ο μικροτσούτσου μου.
6: Πριν τον είπες κτηνοτσούτσου.
2: Πριν δεν είχα δει ξεβράκο το εσένα, μπάμπι μου.
6: Μα δεν είμαι ο Μπάμπης, ο Δημήτρης είμαι.
2: Καλώς το Δημήτρη μου, καλώς τον κουβαλητή μου, καλώς τον αντρακλά μου, την κολόνα του σπιτιού μου, την κολόστρα της γειτονιάς μου, τον εραστή, τον ελαχιστοτσούτσου μου.
6: Πριν δεν τον είπες, μωρέ, μικρό τσούτσου.
2: Ναι, αλλά πριν δεν είχα μέτρο σύγκρισης εσένα, τάκι μου.
6: Ο Δημήτρης είμαι.
2: Ποιος Δημήτρης?
6: Ο άντρας σου ο Δημήτρης, που με έχεις μπερδέψει με τον Νίκο που είναι κτηνοτσούτσου, τον Τάκη που είναι στραβοτσούτσου, τον Μπάμπη που είναι ελαχιστοτσούτσου.
2: Γιάννη, το ότι ξέρεις πως είναι τα ΠΕΗ όλης της γειτονιάς, να ξέρεις με ανησυχεί. Πήγαινε βγάλε τώρα το σφιχτό μεσο φορεματάκι σου και έλα γρήγορα να τα πούμε. Να σου φτιάξω κάτι να πιεις.
6: Ξέρω εγώ, φτιάξε μου ένα τηγανιτό φραπουτσίνο.
2: Ωραία, Αρταξέρξη μου, πήγαινε. Διαβάζω εγώ τώρα τις αντενδείξεις. Το Υπουργείο Γεωργίας προειδοποιεί ότι γανιτός φραπουτσίνο μπορεί να προκαλέσει εθισμό και συχνοουρία. Τηλέφωνο υποστήριξης 217-77-77-77-77 και ζητάτε τον Μίτσο, τον Κλειδαρά, που είναι καλό παιδί και θα σας υποστηρίξει.
0: Και δηλαδή τώρα ακόμα είναι Τρίτη.
1: Ναι.
0: Σου μωρή, Τρίτη, σύγχαμα της εβδομάδας, ελεηνή, τρισάθλια, σύγχαμα. Go! Τι να σας κάνω, πρέπει να υποδεχτούμε την Τρίτη.
7: Με κέφι, με ενθουσιασμό. Να φαίνεται στη διάθεσή μας. Καλώς την Τρίτη μας.
0: Ξεφτυλισμένη ημέρα. Και η Δευτέρα, τα έχουμε ξαναπεί, πάλι καλά. Είναι λίγο εφαψίας του Σαββατοκύριακου. Κάτι έχει πάρει από γεύση, από μυρωδιά. Το έχω πάθει και με μπαργούμαν αυτό. Έχει τύχει να φασώνω την μπαργούμαν και να γεύομαι τον πορτιέρι 4 μέρες. Και έρχεται μες στη μέση και η Τρίτη. Το σύγχαμα. Από πίσω εργασάιμι, από μπροστά εργασάιμι. Πόσες εργάζονται από πίσω και από μπρος για την Τρίτη. Δηλαδή, τι αηδία είναι αυτό το πού να το βρεις το κέφι και τον ενθουσιασμό. Να ξεκινήσουμε άλλο ένα πρωί. Τέλος πάντων, εμείς θα προσπαθήσουμε εδώ. Η προσπάθεια είναι που μετράει. Δηλαδή, καθόμαστε εμείς, ξεβρακωνόμαστε να πούμε για να βγάλουμε υπό καλή γωνία την dick pic και έρχεται η προσπάθεια με τη μεζούρα και στην προσπάθεια θα μείνεις. Είμαι ξεφτυλισμένη και εσύ, ποιος ξέρει. Και αυτή η προσπάθεια Τρίτη θα είναι. Γιατί η πρώτη προσπάθεια και η δεύτερη προσπάθεια είναι συνήθως οι αποτυχημένες. Η Τρίτη είναι η καλή. Μην κοιτάτε που είμαστε μεσήλικες να πούμε και για να φτάσουμε στην Τρίτη προσπάθεια. Ξεκινάμε την ερωτοτροπία Γενάρη και κάποια στιγμή τον Οκτώβρη μας έρχεται, αλλά έφυγε την εθνική εορτή με στη μέση. Και λέμε δεν το πάμε μετά. Νοέμβρη, ξέρω εγώ, είναι το έντονο φθινόπωρο. Έρχεται ο Δεκέμβρης να πούμε είμαστε πανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε να πούμε τη σεξουαλικότητά μας στο ζενίθ της. Και έρχονται αυτά τα Χριστούγεννα και αυτή η κατάθλιψή τους να μην και πάμε να ψωνίσουμε και όλα. Και λέμε δεν πειράζει,
7: τελευταία μέρα του χρόνου, τάκ, κόβουμε τη βασιλόπιτα. Τι να πει κανείς να πούμε για την Τρίτη της Αλληνής. Εμείς θα προσπαθήσουμε όμως με κέφι και ενθουσιασμό, όπως κάνουμε καθημερινά, να αντιμετωπίσουμε και αυτή την αντικσοότητα. Σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Ναι, ναι. Σάββατης, άμα πάτε παραπέρα, δεν θα βάφεστε όμως πάρα πολύ άσχημα, Μανούσο. Να το πεις και στο ΣΥΦΙ, δηλαδή προσπαθείτε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά είναι άσχημο το αποτέλεσμα. Όχι ότι ήσασταν όμορφοι πριν. Αλλά πριν ήσασταν άσχημοι τσοπάνιδες, τώρα είστε άσχημοι πριγκίπισες της νύχτας. Είναι λίγο προβληματικό αυτό, δεν το βλέπεις? Εδώ που είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι λοιπόν για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας τον τηγανιτό Φραπουτσίνο, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, αλλά δεν τον ξέρετε ούτε κι εσείς, όλοι μαζί τον εψάχνουμε. Αυτό τον κερατά που στο ομαδικό όργιο που είχαμε κανονίσει ξέχασε να φωνάξει τις κοπέλες και βρεθήκαμε καμιά δεκαπενταριά νοματέοι να πούμε να απλώνουμε, γιατί έχει και ζέστη τώρα. Ήρθαμε όλοι με τα σορτσάκια. Είχαμε απλώσει τα πόδια μας στο μπαλκόνι, περνάει ο κόσμος από κάτω, ξεφτυλιστήκαμε. Φωνάζανε να πούμε τι αριδόκαμπος είστε εσείς, από τις αρίδες που είχαμε απόξω. Τι άσχημες εμπειρίες, αλλά θα μου πείτε είναι Τρίτη. Α, παιδιά, είπα Τρίτη. Πούσου μωρί. Μισό λεπτάκι να ρουφήξουμε λίγο από τον καταπληκτικό Le Gallico Le Café που έφτιαξα και σήμερα, ο οποίος δεν είναι καφέ καθόλου, είναι μπεζ. Έχει και γαλατάκι μέσα, βούτυξα και... και νεκροτσούρεκο τέτοια και βάλα και βουτυράκι. Αχ, τι ωραία που είναι. Τώρα θα έρθει και η συνταξούλα μας, θα βγω με τα κορίτσια έξω, τις υπόλοιπες 90χρονες φίλες, και θα φωνάζουμε ότι δεν υπάρχει κράτος. Αχ, τι ωραία. Αυτός είναι καφές. Αηδία είναι, αλλά δεν έχω άλλον, οπότε πάμε να δοκιμάσουμε να πεταχτείτε από το κρεβάτι αρχικά σαν νίντζα. Πώς κάνει ο νίντζα? Και μπράβο το που κάνει. Δεν μπορείτε σαν νίντζα, κανένα πρόβλημα. Να δοκιμάσετε να πεταχτείτε πάνω σαν μαλθήν. Δεν μπορείτε σαν μαλθήν. Έλα τώρα, μεταξύ μας είμαστε, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή, αφού μια χαρά μπορείτε, μια ζωή μπορείτε. Τώρα δεν μπορείτε. Τώρα που είναι Τρίτη. Δεν έπιασε λοιπόν ο νίντζα, κανένα πρόβλημα. Θα δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελατήριο. Και πώς κάνει το ελατήριο? Το ελατήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι ειδικά αν σας βλέπουμε έτσι με το χαμόγελο. Θα δοκιμάσουμε να αντιληφθείτε, να γίνετε μέτοχοι του γεγονότος ότι είστε φτωχοί, πλεμπέοι, συχάματα. Και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας και να συνεχίσετε να είστε εργαζόμενα συχάματα. Δεν είστε τίποτα πλεμπέοι που κάθονται στο σπίτι. Αυτοί που κάθονται στο σπίτι είναι οι προύχοντες. Ούτε αυτοί έχουν να φάνε, ούτε έχουν σπίτι. Δηλαδή και αυτοί που έχουν, τώρα το έχουν. Σε λίγο θα έρθει η άλλη πλεμπέοι, αυτά τα φαντς. Τσίπιδες, τσίπιδες παιδιά, αυτά τα φαντς. Μιλάμε καβουροχέριδες. Έρχονται, αφού έχεις λεφτά ρε καραγκιόζι. Αφού το σπίτι κάνει 200.000 εσύ, γιατί τα αγόρασες 20. Κάνεις παζάρι. Καραγκιόζιδες, μην τους κάνετε παρέα. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, θα δοκιμάσουμε με το δυναμικότερο των επιχειρημάτων. Το πρωινό επιχείρημα που είναι ανίκητο κάθε φορά, κάθε πρωί, όταν προσπαθείτε να εφαρμόσετε την τεχνική mind over body, το μυαλό να επικρατήσει του σώματος. Εκεί που λέτε κατέβα κάτω, κατέβα κάτω, για κατούριμα πάμε. Τίποτα, τάκ, έρχεται η πιστοποίηση ότι όντως κατουριέστε. Κάτι που σας μένει στο μυαλό, κολλάει στο υποσυνείδητο και δεν μπορείτε πλέον να μείνετε στο κρεβάτι, και έχουμε δοκιμάσει όλους τους τρόπους. Κάποιοι από αυτούς λογικά θα έχουν πιάσει. Σας θυμίζω, καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Αυτά ξέρετε που κάνουν ενταχτυρδί στη ματροδοξία μας. Και βγαίνουμε από όξο και είμαστε καμπόσοι με μια κονσόλα τόση. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 9 έκτου που έχει βρεθεί κάνοντας το χαρακτηριστικό εφέ μες στη μούρη μας. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και δεν γίνεται τίποτα. Έλα ρε, ξεκόλα ρε. Ακούστε και αυτό. Θα αλλαντάλλον σήμερα. Πολύ ωραία.
2: Μακαρόνια. Μακαρονάκι κοφτό. Μακαρονάκι κοφτό. Έχουμε βάλει λάθος τόνο εδώ. Μερέντα. Γαριδάκια. Γαριδάκια. Γαριδάκι. Κουμποθείτε κύριε, κάτσε κρέμετε. Και έτσι και όπως το βλέπω δηλαδή, δεν πρόκειται να πάει μακριά. Χαρτί υγείας, συσκευασία 80 ρολών. Ξέρω, ξέρω. Σε στήκατε. Μακαρόνια. Μακαρόνια. Άβα για τα πιάτα και την πιτηρίδα. Συγγνώμη κιόλας κύριε, αλλά εσείς λογικά πρέπει να είστε εργένης.
6: Χω, το καταλάβατε αυτό από τον ελεύθερο αλήτικο χαρακτήρα μου?
2: Καλέ, όχι, είστε κακάσχημος, απλά, σύμπλη, πλουέψι φλου φλου φλου.
6: Τι χρωστάω?
2: Με αυτή τη μούρη χρωστάτε του Δαρβίνου.
7: Κενό το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4 που είναι καταπληκτικό σαν νούμερο. Go! Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο λοιπόν, το 9-6 που έχει σκάσει μέσα στη μούρη μας. Πάτησα το 3, πάτησα και το 13 και ναι, ξεκινάμε τα τίγκα στα γλυκάκια. Πάμε κατευθείαν στο εορτολόγιο. Θα φάμε απίστευτα γλυκάκια σήμερα. Γιορτάζει ο Κύριλλος. Βάλε ένα Γιώργο αγόρε, βάλε ένα Νίκο, βάλε ένα 15 Αύγουστο. Δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Δηλαδή 8 Ιουνίου, 15 Αύγουστο. 9 Ιουνίου, ξανά 15 Αύγουστο. Δηλαδή παλιότερα επί Πασόκ, πώς το κάνανε, ποιος Κύριλλος μωρέ? Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, γι' αυτό τον κάναμε και Άγιο. Είχε έτσι... είχε κάτι σόγια, κάτι γνωστούς και του είχαν βάλει μια καλή θέση. Να το καλό το Πασόκ. Μετά πήρε μέρος εκεί πέρα στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που καταδικάσανε τον Νεστόριο, αν θυμάμαι καλά. Γιατί αυτός ο Νεστόριος, να τα πούμε και αυτά, τότε δεν είχαν λόγους να τσακώνονται παιδιά. Και βγαίνανε λοιπόν, βγήκε αυτός ο Νεστόριος και έλεγε ότι δεν θα λέμε Θεοτόκος, θα λέμε Χριστοτόκος. Και τελικά παιδιά βγάζανε ο ένας την Παναγία στον άλλον. Δηλαδή ένα απίστευτο πράγμα και πήγανε και τον καταδικάσανε. Μετά ο ίδιος συμμετείχε με χριστιανικά ήθη και έθιμα, να πούμε, σκοτώσανε την υπατία, την ξεφτυλίσανε, τη γδάρανε, επειδή ήταν νεοπλατωνική φιλόσοφος και έλεγε κάποια πράγματα στα οποία δεν είχαν αντεπιχείρημα. Και τέλος πάντων σήμερα γιορτάζει. Χίλιες φορές, παιδιά, να φέρουμε έναν Γιωργάκη, όχι το κενό μεταξύ Συρμού και Αποβάθρας, το άλλο, το καλό. Λοιπόν, από γλυκά δεν έχουμε πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Έλα μωρή αρρώστια, Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Δεξί κλικ. Χα, προπερτής. Τι εννοούμε Παγκόσμια ημέρα αρχείων? Στα αρχεία μας. Σουντόκου είναι. Τι? Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Έλα μωρή αρρώστια. Διαπίστευση. Είναι αυτό που πάτε στα meetings και οι κοπέλες φοράτε το καλό των ντεκολτέ σας και έχει και καρτελάκι ανάμεσα. Τώρα επειδή είστε διαπιστευμένοι, επειδή έχει τις καινούργιες τις τιμές, κανείς δεν ξέρει, αλλά τέλος πάντων, για να δούμε τι άλλο έτσι θα γίνει σαν σήμερα. Το 3 και το 13 λοιπόν. Το 1815 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης. Είχαν μαζευτεί εκεί στη Βιέννη, δεν ξέρετε να δεν είχε και σοκολάτες τότε, σε δεν κάνουμε ένα συνέδριο. Και θα προεδρεύσει ο καταπληκτικός φίλος μας, ο Clemens von Metternich. Έλα μωρή αρρώστια, von Metternich, το σύχαμα ρε. Είχε χάσει και ο Ναπολέοντας, μπήκε και ο Metternich από πάνω. Δριός πεσούσης πασανίρ ξυλεύεται. Ψόφης ο Μίτσος μάνα μου και θύμ της Χάιδος. Ακολουθώντας λοιπόν ένα τέτοιο, ο φίλος μας ο Metternich θα κάνει την παρουσία του και μετά θα τον ξαναβρούμε ιστορικά. Ένα πολύ ωραίο, σύχαμα ελληνός τρισάθλιος. Πάρα πολύ τον συμπαθούμε, έχει απογόνους μέχρι και σήμερα. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία θα νοικιάσει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. παιδιά, τι καταπληκτική ιδέα είναι αυτή. Γιατί δεν νοικιάζουμε κι εμείς εδώ πέρα το παράξενο που έχουμε με τη Μούτζα. Το έχουμε δίπλα στο άλλο που είναι σαν μπότα να πούμε. Αλλιώς να βρωμάει το χέρι σου, αλλιώς να βρωμάει το πόδι σου. Η Μεσόγειος είναι και λεκάνη. Πρέπει να τις προσέχουμε λίγο τις μυρωδιές. Και μετά θα τους ξαναδώσουν, να πούμε, μετά από 100 χρόνια. Πάντως για τιμούλες είμαστε εδώ. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Πατάω το 3, πατάω και το 13. Να, θα γεννηθεί το 1781 ο φίλος μας ο Τζορτζ Στέφενσον. Έλα μωρή αρρώστια, Τζορτζ. Πού είσαι ρε Τζορτζ? Έχεις πεθάνει εδώ και 200 χρόνια ρε Τζορτζ. Δεν στο είχαν πει? Έλα, oh shit ρε Τζορτζ. Είναι ο φίλος μας ο μηχανικός και εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Καταπληκτικό αυτό το τσάφα τσούφα, τσάφα τσούφα. Στο οποίο απαγορεύεται να κάνεις την ερώτηση πού. Δεν μπορεί να την ψάχνεις την ατμομηχανή. Δεν μπορεί να ρωτάς πού τσάφα, πού τσούφα. Από εκεί δεν το βλέπεις, άμα που βγάζεις στον αέρα. Το 1963 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Τζόνις ο Ντέπς. Έλα μωριάνος για Τζόνις. Ο οποίος έδωσε τον συμπαθούμε παλαβά για την alternative και τα λοιπά. Βάζει κάτι παραμάνες στα αυτιά του. Κανείς δεν ξέρει τι βάζει στον γκολφ. Τι δεν μας έχει πει ακόμα ο Τζόνι. Είναι ο μοναδικός ο οποίος, παιδιά, νίκησε δικαστικό αγώνα επειδή γκόμενα τον είχε χεσμετθεί. Κυριολεκτικά, και έφερε και αποδείξεις. Τον υπερασπιστήκαν οι πρώην του. Δηλαδή πόσο πιο βορειοευρωπαϊκά είναι ένας από εμάς. Το 1847. Όχι ρε γαμώτο. Ρε εσείς θα πεθάνει ο Βάσος ο Μαυροβουνιώτης. Έλα μωρή αρρώστια Βάσος. Ήταν η πρώτη ελληνοποίηση. Ο πρώτος που τον φέραμε εδώ και του δώσαμε διαβαστήριο με το νόμο του Μπόσμαν. Γιατί το κανονικό του όνομα δεν ήταν Μαυροβουνιώτης. Ήταν Βάσο Μπράγεβιτς. Τον είχαμε πάρει για πασαδόρο, τέλος πάντων δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Είχε γνωριστεί με έναν με τον Κριεζότη, τέλος πάντων, στη Μικρά Ασία που είχαν κάνει φυλακή μαζί. Ήτανε καλά παιδιά. Θα γίνουν αδελφοχτοί και θα λάβει μέρος μετά στην Επανάσταση. Έκανε διάφορα, βέβαια, λίγο παράξενα πράγματα εδώ που τα λέμε. Ήτανε λίγο κατσικοπόδαρος. Όπου πήγαινε χάναμε για κάποιο λόγο. Θα πάρει μέρος σε όλους τους ελφίνους. Θα κάνει παρέα με τον Γκούρα που θα σκοτώσει τον Καραϊσκάκη. Θα κάνει παρέα με τον Ηλία Μαυρομιχάλη που ήταν των Μαυρομιχαλαίων πολύ καλοί άνθρωποι, να πούμε, να τους πάρει το σπίτι σας. Τι άλλο, θα τα βάλει με τον Καποδίστρια. Θα πάει στο Λίβανο, να πούμε, να κάνει τα εξτραδάκια του σε μια άσχετη, να πούμε, εκστρατεία που θέλανε και αυτοί εκεί πέρα. Είχαμε προϊόν, το εξάγαμε προς τα έξω. Και τέλος πάντων θα τον κάνει και ο Όθωνας, να πούμε, γιατί τα βάλε και με τον Καποδίστρια, δεν τον ήθελε. Μετά ήθελε μια γυναίκα ενός αλουνού, θα την εκλέψει και θα την πάει στην Άνδρο σε ένα πύργο να κάνουν το σεξ. Κάτι τέτοια παράξενα πράγματα. Αλλά αυτός πέθανε, πάει, και τον έκαναμε ήρωα. Και το 1870 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Κάρολος ο Ντίκενς. Αυτό το Charles μην το ακούτε, δικός μας είναι. Θυμόσαστε Oliver Twist και διάφορα τέτοια έτσι πραγματάκια, τη χριστουγεννιάτικη ιστορία με το Scrooge, να πούμε, που του έρχονται τα τρία πνεύματα. Κάτι θα είχε καπνίσει ο παλιόγερος, δεν εξηγείται αλλιώς. Και από τα φτηνά κιόλας, γιατί θυμόσαστε ότι ήταν έτσι γκούνης. Θα κάνει διάφορα ωραία πραγματάκια, όπως 10 παιδιά με μία γυναίκα, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή δεν ήταν μεταξύ κανένα δίδυμο, και δηλαδή έκανε 10 σεξ με την ίδια γυναίκα. 22 χρόνια την είχε, και άλλοι αγόροι μου κάθονται 22 χρόνια με την ίδια γυναίκα. Δεν τις κάνουν 10 σεξ. Δηλαδή πόσο τη συχαίνεσαι την κοπέλα. Και μετά θα την παρατήσει για τον εφηβικό του έρωτα και θα κάνει κάτι τέτοια πραγματάκια, αλλά τον συμπαθούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άλλο έχει συμβεί σαν σήμερα, το 3 και το 13, εδώ. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι πάνω κάτω και πέρα δόθε ο χαρακτήρας, η ταυτότητα της ημέρας. Στο στόμα να την έχετε. Όχι ρε Μανούσο, την ταυτότητα αγορίνα μου, δηλαδή άκου λίγο το συνειρμό. Πάρε το υποκείμενο από την προηγούμενη πρόταση. Εντάξει, τον ευλέπω, να πούμε, το σύφι που χαμογελάει. Την ταυτότητα θα χρειαστεί σε περίπτωση πολέμου.
0: Και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνει και ad friend κτλ. Να δείτε τις καινούργιες αφίσες. Θα τις βάλω όλες αυτή την εβδομάδα. Έχω 30-40 που δεν τις έχουμε βάλει για την παράστασή μας το Σάββατο που έρχεται, το Batman Begins. Hey, B-U-T-T. Στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης. Ξεκινάμε λοιπόν. Να, η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Με κέφι, λέει, και ενθουσιασμό σήμερα. Απλά τρέχουμε. Κοίταξε, οι μόνοι που ξέρω και τρέχουν με κέφι και ενθουσιασμό είναι κάτι σπερματοζωάρια, τα εφηβικά, που τρέχουν κατά εκατομμύρια, 200-300, πού πάτε ρε να πούμε. Δηλαδή το μέλλον σας είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν το βλέπεις απέναντι, δεν είναι γκόμενα αγόρι μου. Ό,τι γράφει Λακιώτης είναι πλακάκι. Καφές και τσιγάρο στο γραφείο, οχ, οχ, α, γι' αυτό τρέχετε. Α, αυτό είναι πάρα πολύ, αυτό έχει χαβαλέ. Δηλαδή ένα παιχνίδι που εγώ δεν το έχω παίξει με κανένα έτσι συνάδελφο, αλλά το προτείνουμε, δηλαδή να πάμε στο γραφείο και να κάνουμε, ας πούμε, να πιούμε τον πρώτο μας καφέ και το πρώτο μας τσιγάρο και μετά να τρέχουμε να βρούμε μια γωνίτσα, μια μπιγκόνια, γιατί όλες οι τουαλέτες είναι κατεγιμένες, μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Θα έρθουν και άλλοι, Αρχοντούλα μου, να σας χέστη. Τι παράξενο παιχνίδι, κοίταξε, για τρίτη ωραίο είναι. Αλλά πάλι καλά που δεν είχατε αποφασίσει από πριν να παίξετε μακριά γαϊδούρα. Θα τα κάνατε πραγματικά σκατή. Και ποιος νικάει? Να και ο Χρήστος που λέει καλημερίζει σας. Ο Χρήστος μπορεί να το λέει, αλλά εγώ δεν μπορώ να το μεταφράσω τώρα αυτό το πράγμα, οπότε πρέπει να το πω να το καταλάβετε κι εσείς. Καλημερίζω τη μουσά, τη έμπνευση των πρωινών Ερζιανών. Με κέφι και ενθουσιασμό, λέει, αλλά ο παλαβός Γιωσιμίτσου των επιχειρημάτων με ξύπνησε τελικά. Κατουριώτα, ναι, τριαλαρίλανο. Χρήστο, αν σου έρθουν και τα υπόλοιπα, στη δουλειά της Αρχοντούλας έχουν ένα παιχνίδι να πούμε. Oh shit! Αλλά με χαμόγελο. Το παλαβό σιρκουί των Michael Day ξεκινά μόλις σήμερα. Τι λες, ρε Χριστό. Και έχει στείλει μια φωτογραφία που πραγματικά, εντάξει, σήμερα δεν έχει ζέστη, ρε, είναι καλά. Δεν έχουν υδρώσει τα ποπουδάκια ακόμα, που θα πάνε βέβαια. Πίσω θα μείνουν και έρχεται και μπροστά στη Μούρη, αλλά τέλος πάντων. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Με τις πρωινές σου εκπλήξεις. Τέτοιος είμαι εγώ, εκπληξιάρης. Ναι, ναι. Και εγώ έπαθα έκπληξη σήμερα. Από χθες την έχω πάθει, γιατί έλεγα στο σύμπαν, αναζητούσα να πούμε. Καμιά φορά χάνω και εγώ το δρόμο μου, μην νομίζετε, και το εσωτερικό μου GPS. Δεν ξέρω, το έχω αλλάξει να πούμε και του έχω βάλει μια κριτική έτσι προφορά, ένα κριτικό φύλλο. Όχι αυτή την παθιάρικη γυναικεία φωνή. Σε 30 μέτρα στρίψτε αριστερά. Έχει τείχο, μωρί, έχει μάντρα. Δεν πειράζει. Σε 50 μέτρα στρίψτε δεξιά. Το έχω βγάλει αυτό το πράγμα και έχω βάλει μια κριτική φωνή. Εκείνη που λέει στρίψε μρε, στρίψε μρε, γρόθε, δεν το βλέπεις μρε. Και έψαχνα απαντήσεις στο σύμπαν και του είπα να μου στείλει ένα σημάδι, και το σύμπαν με τους τρόπους που μόνο αυτό ξέρει πήρε το περιβάλλοντα χώρο τον δικό μου, δημιούργησε έτσι τις κατάλληλες συνθήκες και αμέσως ο Μέρλιν χέστηκε. Ο πράσινος ηλίθιος αδέσποτος, επειδή έφαγε μία ελιά από τον κήπο. Νια, νια, νια. Τρία ημόντιου μετά και ακόμα έχουμε άγχος. Τι ωραία σποτάκια, λέει, κατάπτυστη τριτούλα, αλλά σε έχουμε διπλό. Ναι, ναι, ναι, καθώς είναι Τρίτη και το βράδυ έχουμε μυθολόγιο. Έλα, μωρή αρρώστια, μυθολόγιο. Στις 10 η ώρα θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά. Το είχα ξεχάσει. Μπράβο, ρε Μάρτα μου. Μετά από τρία ημόντιουμ, τα ξεχνάς όλα. Εγώ τα ξεχνάω, γιατί ο άλλος τα παίρνει και κοιμάται τα ανάσκελα. Δηλαδή δεν είναι. Να και ο Ιωάννης που λέει go, go, go. Ιωάννη μου, boy, boy, boy. Δεν θα γίνεις ποτέ. Αλλά θα το πάρεις σε. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα σε ακροατές. Σήμερα δεν είναι Τρίτη. Είναι μια μέρα έτσι απλά. Oh shit, καταργήστε τις ονομασίες σε μέρες, εβδομάδες, μήνες και χρόνια. Έτσι ρε Ιωάννη, κάτω οι συμβάσεις. Και της εργασίας.
7: Επανάσταση, go go απάνω τους αδέρφια, απάνω στις βορειοευρωπαίες. Ιωάννη μου, όλα καλά σήμερα? Σε βλέπουμε, είσαι και εξοκοινοβουλευτικός αριστεριστής. Σε βλέπουμε, είσαι και στερημένος σεξουαλικά. Είναι λίγο, πώς τα καταφέρνεις και με τα δύο, ρε? Πώς υψώνεις τη γροθιά

0: Δηλαδή, πώς θα ακούσεις το μισό. Όπως ακριβώς θα ακούσεις το μισό, θα ακούσεις και το άλλο μισό. Δεν σε καταλαβαίνω. Κάτι με το κατούριμά σου έγινε, Γιώργο μου, το πρωί. Μπόρεσες, ήσουν ευθύβολος. Τα κατάφερες ή έπαθες αυτό του ψεκαστικού μπέκ στον αχλαδόκαμπο να πούμε το που πάει όπου να είναι. Και με όλες αυτές τις απορίες φτάσαμε στις 8 και εμείς έλα ρε εσείς. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Κάποιος πάει στο υπόγειο με το ρόπαλο του baseball. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε, το Σάββατο έχουμε παράσταση.
1: Επική μουσική ακολουθούμενη από επική εκφορά λόγου, προκειμένου να προλογίσουμε επικό σποτάκι, για να δημιουργήσουμε επικές εντυπώσεις για την επική παράσταση, το κείμενο για την οποία...
2: Δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Να πω μια συνταγή για κέικ με σπόρους τσία και τραγανή γρανιόλα. Να καλύψουμε το χρόνο.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, ο Αλέξανδρος Πέτρακας παρουσιάζει την επική ρομαντική κομεντή Ριντάχτα. Μη το κάνετε αυτό. Κομεντιριντάχτα, λέει ο άλλος, και έβαλα από κάτω να πούμε τον γραμπατσίμπαλο.
3: Ποιότητα.
1: Πώς τη λένε την παράσταση? Batman Begins.
2: Γράφεται B-U-T-T, που είναι και καλά αστείο.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Να μάθετε γιατί γράφεται B-U-T-T, που είναι πολύ αστείο. Το Υγειουργείο Υπουργείας προειδοποιεί. Η παράσταση είναι αυστηρά ανήλικη για κατάλληλους. Ο αρακάς είναι σύγχαμα από όπου κι αν προέρχεται. Τα φωσφορίζει προφυλακτικά. Είναι ερωτικός στόχος για καλαμαράκια που έχουν χαθεί στο σκοτάδι των ψευδεστήσεών τους. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε την παράσταση με άφθονο νερό. Το σημείο G δεν βρίσκεται στην δεξιά πατούχα του αριστερό πάτουχου. Και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της παράστασης 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης.
3: Batman Begins.
2: B-U-T-T. Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το αστείο.
0: Δεν παίζουμε και ένα τραγούδι να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Α, Τρίτη. Ελπίζουμε.

0: και από χαλιά τι έχετε? Να, έχουμε ένα τρίκομπο, ένα πεντάκομπο, ένα με κρόσια και μια ιδία που δεν παίζει ποτέ. Χα, αυτή βάλτε μου. Το ποιοτικό του αστείου θα ήταν το αυτή βάλτε μου και ας συνομιλήσουμε αργότερα για χαλιά. Που θα είχε και υπονοούμενο συνειρμό, αλλά είστε ηλίθιοι, δεν τα καταλαβαίνετε να πω, ποτέ τζάμπα τα λέω. Και έτσι αναγκάζομαι να σας πω ότι επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν από τις 9, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Μετά θα μπούμε σε παλαβό reload mode και θα ξαναολοκληρώσουμε στις 10. Δεν μας φτάνει όμως αυτό, γιατί είναι τρίτη. Σουμωρή. Και στις 10 η ώρα το βράδυ θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά με το μυθολόγιο. Έχουμε μάθημα. Για να δούμε έτσι τι άλλο έχει συμβεί στη ζωή σας. Να, ο Γιώργος που λέει σχολάω στις 10.30, οπότε θα σε ακούσω μέχρι τις 10.20, που θα έχω αλλάξει στα αποδυτήρια για να φεύγει. Γιατί πρέπει να αλλάξεις? Για κάνεις το βαράκι είσαι. Φυσικά ήμουν, λέει, ευθύβολος αφού έκατσα, λέει, για να έχω την απόλυτη επιτυχία. Γιώργο μου, αυτό άμα θες το αναλύουμε το Σάββατο, διότι είναι μια πλάνη και οι γυναίκες που κάθονται δεν είναι ευθύβολες. Δηλαδή μη λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Να, ο Ιωάννης που, Αλέξανδρε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο η φωτογραφία του κινητού ραδιοφωνικού στούντιο. Τι βλέπω, λέει, τι συνέβη με τις συσκευασίες πραλίνας τσουρεκιού με γεύση τσουρέκι. Ιωάννη μου, είναι μια αλήθεια αυτή? Ρε θηρίο, πώς πέτυχες τον Μπέρλι και τον Ραμπό? Δηλαδή είναι ένα μέρος του κινητού στούντιο αυτό, ένα ροζ βανάκι, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο, διότι το μεγαλείο εδώ του τηγανιτού φραπουτσίνο είναι ότι εκπέμπει από το μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio. Δηλαδή εδώ είναι το πρόβλημά μας. Δεν μπαρκάρεται η αηδία. Μην νομίζεις. Να και η Χρυσούλα που λέει, άντε ρε Αλέξανδρε Πέτρακα, λέει, περιμένω πώς και πώς να σε ακούσω τα πρωινά που οδηγώ για το γραφείο. Όταν γυρνάς δεν με ακούς. Δεν με ακούς μέσα σου να σου λέω. Μην ξαναφύγεις. Και τώρα, λέει, με έπιασε κατούριμα δηλαδή και δεν έχω φτάσει ακόμα. Α, Χρυσούλα μου, εύκολο. Κάνε ό,τι κάνει και ο Γιώργος. Κάτσε! Δηλαδή, μας εγγυήθηκε ο Γιώργος, εγώ δεν το πιστοποιώ, ότι ήταν ευθύβολο, ότι του πήγε μια καλά και... Καλημέρα, χαρούμενη τριτούλα, με καφεδάκι και Ζάναξ. Δεν γίνεται, Χρυσούλα μου, δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Το παιχνίδι μας έδωσε τους όρους προηγουμένως του παιχνιδιού η Αρχοντούλα. Είναι να πας στο γραφείο χωρίς καφέ, χωρίς τσιγάρο. Τώρα με το Ζάναξ δεν ξέρω. Αλλά δεν πειράζει. Βοηθάνε αυτά τα αντικαταθλιπτικά, γιατί βγαίνετε πιο εύκολα χαρούμενες φωτογραφίες στο Facebook. Οπότε εντάξει, μην βγάζουμε την εικόνα προς τα έξω. Για ένα φαίνεστε ζούμε. Εμείς εδώ περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Βέβαια, από το ένα παντζάκι μου έχει στραβοπάει λίγο τον μποξεράκι και είναι κάτι που δεν σας απασχολεί καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, να και η Τίνα που λέει, καλημέρα Αλέξανδρε, τρεις και σήμερα, τρίτη μέρα εξετάσεων για τα γυμνάσια, βιολογία ως Σκοπιώτης. Το συχαινόντουσαν το παιδί τους και είχαν συνοηθεί και με τον Ονό και με τον Ληξίαρχο να κάνουν κάτι για το οποίο θα γελάνε μια ζωή, ενώ το Κακόμοιρο θα πάθει bullying κάθε φορά που κάποιος θα θέλει να του μιλήσει. Γλώσσα και κείμενα ο Μανώλης, νέο αίμα στο γραφείο, λέει, να μεταλαμπαδεύσουμε εμπειρία και γνώση. Τρεις και σήμερα, Τίνα μου, επιτέλους. Τρεις είναι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τέσσερις είναι, ρε. Μην μπερδεύουμε τις τρεις με τις τέσσερις. Γιατί είναι διαφορετική αριθμή. Είναι αλλιώς να είσαι στα τρία. Αυτό είναι απλή διχογνωμία. Στα τέσσερα δεν υπάρχει καμία διχογνωμία. Για ένα και μόνο λόγο είσαι εκεί. Τώρα θα έλεγα το καλή επιτυχία στα παιδιά, αλλά είναι σαν το καλή Παναγιά και τέτοια. Η επιτυχία δεν μπορεί να είναι κακή. Να και η Νάντια που λέει, καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Είναι ξινή, αλλά δεν πειράζει. Τριτούλα σήμερα μπλιάξ. Αχ, βρε Νάντια, μας το θύμισε. Σήμερα είναι Τρίτη. Πού σου μωρή. Όχι σε ρε Νάντια μου. Αλλά δεν πειράζει, θα περάσει η μέρα, λέει, και θα έρθει το βραδάκι που έχουμε μάθημα. όπως το περιμένει. Ό,τι χαρά. Εμβόλυμα βέβαια, μπορεί να μαγειρέψει κάτι που είναι αρκετά στενάχωρο, αλλά τέλος πάντων. Να και η αρχοντούλα, μπορείτε να παίξετε όλοι, λέει. Ναι, ας έρθουν τα παιδιά εδώ να ξεκινήσουμε τη μέρα με καφέ και τσιγάρο. Είστε στην αφετηρία ακόμα, αρχοντούλα μου. Κάθεστε και κοιτάτε το ένας πονηρά τον άλλο και λέτε καλά. Θα δείτε τι θα πάτε. Πώς γίνεται, έχει εφαλτήρια ακριβώς πριν τις τουαλέτες. Άμα θέλετε να διασκεδάσετε τους καινούριους συναδέλφους, να τους βάζετε αυτά τους αλτήρες, να τα βάζετε προς τις σκάλες. Δηλαδή να φύγουν να πάνε να χεστθεί, αλλά σε λάθος μέρος. Ή να φέρετε το διευθυντή σας και να του πείτε τώρα κάνε σπινθήρα. Νομίζω για καμιά δεκαπενταριά μέρες να πούμε δεν θα ξαναπατήσετε στη δουλειά. Είναι καταπληκτικό αυτό το παιχνίδι. Δεν το έχω παίξει ποτέ εγώ μέχρι το μακριά γαϊδούρα και από τότε που δεν με κάνει κανείς παρέα αναγκάζομαι και το παίζω μόνος μου. Αυτό είναι βέβαια η ιστορία της ερωτικής μου ζωής. Εννοούσα τη μακριά γαϊδούρα. Τη γαϊδούρα την κάνω, τη μακριά έχω ένα πρόβλημα. Δεν το μπορώ. Α, μόνη μου λέει η αρχοντούλα είμαι ακόμα, είναι νωρίς. Έχεις πάει για να πιάσεις την καλή τη θέση. Είναι αυτή το cheat code, το τσιπάρισμα που λέγαμε παλιότερα. Δεν έχει πάρει χοντούλα και σε αυτό το καταπληκτικό σου παιχνίδι έχει κλειδωθεί ήδη μες στην τουαλέτα. Έχει βάλει γκολ από πού, από τα ποδητήρια. Έτσι ναι. Έτσι τρέχουμε μονάχοι και βγαίνουμε δεύτεροι. Αλλά τι χαμόγελο. Τι χαμόγελο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να κάνουμε. Γιατί έχω και την αρθρογραφία σήμερα. Θα πούμε τις εξωτερικές ειδήσεις σήμερα. Για κάποιο λόγο είναι παράξενη εκπομπή. Δεν ξέρω τι. Αγορίνα μου, να το παθαίνεις πιο συχνά αυτό με το Imodium. Πάει καλά η εκπομπή. Για τον κακοβύρι μου, ρε. Ο ποπούλης του Μέρλιν. Τον κυνηγάμε από πίσω. Ο οποίος είναι κύριος όμως. Όταν του έρχεται, άμα είναι σε εσωτερικό χώρο ή μας ενοχλεί κάνοντας συνεχείς κύκλους που ειδοποιεί ότι θέλει να πάει έξω, είτε πάει στην πάνα του και σε κοιτάει με αυτά τα δόλια, τα ματάκια, κάνε κακάκια. Τι να τον έκανε. Πώς σε παίζει σε αυτό το πράγμα σαν αδέσποτο, δηλαδή. Έχουμε χιλιάδες απορίες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρωινό μας tour. Καθώς έχω και την αρθρογραφία εδώ, τα έχω όλα, είμαστε πανέτοιμοι. Αφού έχω το σποτάκι σήμερα ειδικά, γιατί δεν το παίζω, ρε γαμώτο. Θα μου πείτε δύο χέρια έχω, τι να πρωτοπρολάβω. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το. Τι, είπαμε.
1: Τι είναι αυτό, Τρίτη είναι, πώς θες να είναι.
0: Χίλια συγγνώμη, Τρίτη, θα έρθουμε και σε σένα, Μαρίτα μου.
1: Να μην βαθιάσεις.
0: Ναι, ρε, εσύ, αυτό ακριβώς. Πού είναι το κέφι,
1: πώς είναι το παιδί.
0: Το παιδί χέστηκε βασικά. Έχει πάρει τρίπλ δε πλέζο. Κοίταξε να δεις, στην πρωινή βόλτα δεν ήθελε. Δεν έκανε. Ναι.
1: Τι να βγάλει πια.
0: Είμαι από πίσω. Έχει να βγάλει. Έφαγε. Δεν είναι ότι δεν έφαγε.
1: Εντάξει. Άμα έφαγε και δεν έβγαλε, πάει να πει. Ωραία συζήτηση πρωί-πρωί. Καλή όρεξη. Τρώει το πρωινό του.
0: Όχι, ρε, αυτό ουσιαστικά είναι ζέσταμα. Θα πάμε μετά όλοι μαζί στην αρχοντούλα. Θα φέρω και το Μέρλιν. Είναι το κύπελο.
1: Ο αρχηγός. Αυτό είναι το τρόπαιο. Ναι, άμα έφαγε και δεν έβγαλε, πάει να πει ότι σφίγγει σιγά-σιγά.
0: Λες,
1: έτσι πιστεύω.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι φρικτά. Είναι φρικτό αυτό που το σημαίνει. Είναι τα νάσκελα και κάνει. Ο γαμώτο. Τι κάνεις εσύ.
1: Ωραία, το γλυκουλινάκι. Καλά είμαι.
0: Τι είναι αυτό τα
1: δύο. Έχω δοντίατρο σήμερα, Αλεξανδρέα. Πόσο καλά να είμαι. Ξέρω εγώ, κοπάνισα και το δαχτυλάκι μου στον καναπέ.
0: Και θα πας στον οδοντίατρο επειδή. Αυτό είναι ορθοπαιδικό αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν διαλέγουμε. Δεν διαλέγουμε. Έχουν ειδικότητες.
1: Αυτόν συμπαθώ, εκεί θα πάω. Όχι, για σφράγισμα θα πάω στον οδοντίατρο. Απλά το πρωί που έστρωνα το κρεβάτι μου, κοπάνισα και το δαχτυλάκι μου και πόνεσε.
0: Ωραία. Το εορτολόγιο το πρωινό. Πού σταμάτησες. Δηλαδή, πόσους Αγίους έχεις δει ότι γιορτάζουν.
1: Κοίτα, έφτασα μέχρι τον Τζόνι Ντεπ που το θυμόμουν ότι έχει γενέθλια σήμερα. Αλλά τους υπόλοιπους τους είπα όλους. Δεν άφησα κανένα παραπονεμένο.
0: Θα του στείλεις μήνυμα και καλά τέτοια.
1: Θα του στείλω γυμνή φωτογραφία.
0: Σούβαρα, γιατί ο άνθρωπος είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν τα κάνει αυτά. Δηλαδή είπαμε. Νομίζω τον σοκάρει κάτι πλέον. Δηλαδή η άλλη πήγε και του έκανε κακά και στο μαξιλάρι.
1: Δεν νομίζω πια. Ναι, δεν. Τι άλλο πια να πει.
0: Το φαντάζεσαι αυτό σε δικαστήριο. Μα κύριε πρόεδρε, με έχει χεσμενθεί. Αποδείξει.
1: Το είχα δει.
0: Τι είχε δει.
1: Βεβαίως, εδώ τι έχω. Το δικαστήριο. Το είχαν κάνει ντοκιμαντέρ στο Netflix.
0: Και έβγαινε η άλλη και έλεγε ότι του έκανα κακά στο μαξιλάρι.
1: Έλεγε, έκλειγε και όλο αυτή. Ο άλλο έλεγε.
0: Έκλειγε,
1: ήταν πολύ ωραίο.
0: Ήταν... φίλε, τα προσπαθώ, κύριε πρόεδρε. Τέσσερι. Και δεν το εκτιμάει ο Καραγκιόζη.
1: Αυτή υποστήριζε ότι το έκανε το σκυλάκι. Ότι δεν το έκανε αυτή. Αλλά μετά βγήκαν οι αναλύσει και είπαν ότι ήταν ανθρώπινα.
0: Δηλαδή υπάρχει ειδικότητα μικροβιολόγου που αναλύει αν είναι από το. Από το Yorkshire Terrier ή από την. Πώς τη λένε αυτή.
1: Φυσικά! Αυτή, Amberger.
0: Αυτή που κάτι άκουσε, ναι. Καταπληκτικό χιούμορ, αλλά το ρίχνω σήμερα το επίπεδο γιατί δεν και τα καταλαβαίνουν, ρε. Ενώ είμαι καταπληκτικό από το πρωί.
1: Ναι, είσαι. Έβαλε και σποτάκια, ωραία.
0: Έχω κι άλλα.
1: Έχει κι άλλα. Να τα βάλει. Βάλει τα όλα μέσα.
0: Όλα μέσα προσπαθώ. Κάνω balls deep στα σποτάκια, αλλά.
1: Αυτό.
0: Έχω εδώ πέρα το ειδικό άρθρο.
1: Ναι.
0: Τέρμα απλά τα απλά τα ραντεβού.
1: Α, τώρα, τα σύνθετα τώρα θα πιάσουμε.
0: Θα σου ζητήσω τώρα να βγούμε ραντεβού, αλλά μην περιμένεις αυτά τα κλασικά.
1: Δηλαδή, μου φέρεις λουλούδια και σοκολατάκια.
0: Θα σου φέρω μια μαξιλαροδίκη που έχω από μια διάσημη του Χολιγούντ. Απ' την άλλη μεριά μυρίζει Τζόνι Ντεπ όμως. Δηλαδή...
1: Εντάξει τότε. Κάνει και δύο τρύπες να βλέπω.
0: Ναι, να στεβάλω στη μούρη, να μην φαίνεσαι. Καταπληκτικά θα περάσουμε. Όχι, παιδάκι μου.
1: Βαρεθήκατε
0: τα συνηθισμένα, λέει, 10 ιδέες που θα τα κάνουν πιο διασκεδαστικά τα ραντεβού σας.
1: Α, τέλεια, ωραία. Θα πάμε στο Adventure Park.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Θα πάμε στο Adventure Park.
0: Τι
1: να κάνουμε καταρρίχηση. Ναι. Αυτά που έχει στα δέντρα που σκαρφαλώνουν, που έχει και κάτι.
0: Είναι ακόμα αυτό, υπάρχουν.
1: Και κρέμεσαι.
0: Ναι,
1: το ξέρω. Έχει
0: είναι
1: να
0: στην τηλεόραση είναι αυτή που έχουν μείνει πίσω στην εξέλιξη του Δαρβίνου. Έχει και στον δρόμο. Τώρα πάνε με κάτι ψηφιακά μέσα να τους πάρουν τη δουλειά, αλλά δεν φεύγει. Δηλαδή έχουμε τέτοια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ξέρεις που θέλω να με πας.
0: Ναι.
1: Στο τέτοιο που έχει.
0: Καταπληκτική είσαι. Στο τέτοιο που έχει. Μπράβο.
1: Που έχει simulator ελεύθερη πτώση στα μέγαρα που πάνε και τους φυσάει ένα πράγμα και σηκώνονται όρθιοι και είναι σαν να πέφτουν από το ελεξίπτωτο.
0: Αυτό δεν με ήταν στο αλλού Fun Park, δεν ήταν που το έχω κάνει.
1: Δε όχι. Τώρα το κανονικό είναι εκεί, σου λέει.
0: Στα μέγαρα.
1: Που έχει και. Εκεί έχει, που είναι, έχει και skydiving, αλλά έχει και το simulator. Το skydiving φοβάμαι να το κάνω. Οπότε να κάνουμε το simulator. Αυτό
0: είναι.
1: Να
0: φυσάει
1: φυσούνα και να ανεβαίνω πάνω.
0: Το έχω εδώ πέρα στα μέγαρα, είναι κοντά. Εύκολο.
1: Ωραία, να πάμε.
0: Ναι,
1: 3
0: ναι.
1: λεπτά 50 ευρώ.
0: Πόσο?
1: Όχι, νομίζω 1,5 λεπτό είναι 50 ευρώ. Τίποτα.
0: Εγώ δεν το χρεώνω καθόλου και είναι πολύ λιγότερο σε χρόνο. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Μην περιμένεις τώρα. Έχει τέτοιο πράγμα εδώ κοντά και δεν το ξέρα.
1: Έχει το skydiving.
0: Θα ρωτήσω, διότι το fan club της Νάντιας
1: ναι.
0: ασχολείται με αυτά. Και μου έχουν πει να με πάνε και βόλτα. Ναι, να με πάνε με το
1: ωραία.
0: Μόνο κινητήριο. Αν μπει μέσα, μου λέει να κάνει πετάλι γρήγορα και τέτοια πράγματα. Και δεν έχω, γιατί και εγώ είμαι λίγο. Έχω χριστοφοβία, έχω τέτοια πράγματα και δεν θέλω να πάω. Δεν μπορώ να είναι κι άλλο πιλότο μέσα. Θέλω να είμαι μόνο μου.
1: Όχι, θε να είσαι εσύ σαν τον Μπρους Ντίκινσον.
0: Ναι, να με πλακώσουν εμένα στι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Μαρίτα, τι κάνει το βράδυ.
1: Α, ό,τι θες εσύ.
0: Ωραία, τότε ραντεβού γιατί να πάμε. Ήθελα να κάνω εισαγωγή για το βράδυ, οπότε.
1: Πάμε ραντεβού, λοιπόν. Να κάνουμε κάτι πρωτότυπο.
0: Ναι, λοιπόν. Πού θα ήθελες να πάμε,
1: Δεν θέλω να πάμε σε εστιατόριο και κυριλέτε.
0: Σε διώχνουν, γιατί δεν αφήνει για του άλλου.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, το βρήκα. Θα πάμε σε μάθημα κεραμικής. Το λέει το άρθρο.
1: Α, υπέροχα.
0: Ναι, θα βάλουμε το μπυλό, το βάζεις έτσι σαν κουμούτσα και μετά βάζεις τα χέρια σου.
1: Θα το κάνουμε σαν τον αόρατο εραστή.
0: Έτσι, θα πάω εγώ από πίσω, εσύ θα κάνεις
1: την
0: Demi Moore εκεί πέρα με ανοιχτό το πουκάμισο.
1: Έτσι. Μόνο πουκάμισο, τίποτα άλλο.
0: Σοβαρά, δεν φόραγε βρακί.
1: Ναι, δεν φορούσε. Αχ, δεν ξέρω αν φορούσε βρακί. Πάντως σουτιέν νομίζω δεν φορούσε.
0: Α, μπράβο, τι, εγώ είμαι υπέρμαχος. Ειδικά τότε
1: ωραία,
0: στο στριπτής που δεν φορούσε και ήταν από κάτω κακομύρης ο Μπαρτ Ρέινολτς, 100 χρόνων άνθρωπος με την περουκίνη. Όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τέλος πάντων, το ξεπερνάμε
1: από
0: αυτό.
1: Από περιγραφές, ναι.
0: Ναι. Και στους Άγγελους του Τσάρλι το 2. Που είχε βγει ούτε εγώ το έχω δει, αλλά είχε βγει στην παραλία με τον μπικίνι, να πούμε, το μαύρο της και περπάταγε και είχε και μια σανίδα του σερφ. Και ήθελα να γλύψω τη σανίδα. Δεν το έχω δει, μην νομίζεις.
1: Όχι, λοιπόν, βάζουν κάτι κεριά αυτή πάνω και τη στρίβουν, μην τη λείψεις.
0: Ναι, και εγώ θα τη βάλω πάνω να την τρίψω με κεριά. Καλό Πάσχα. Λοιπόν, θα πάμε εκεί πέρα. Λέει, δεν χρειάζεται να έχετε κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο στις χειροτεχνίες. Θα βάλουμε την κουμούτσα πάνω και εσύ με τα χέρια σου. Θα φτιάξεις, θα το πιέζεις έτσι ώστε να κάνει ένα τελάστιο φαλό. Έτσι κάνουν στην αρχή.
1: Α, ωραία. Ναι, σωστά. Και μετά του δίνουν το σχήμα το κανονικό.
0: Μπράβο, και μετά
1: θα φτιάξουμε την κούπα του Πυθαγόρα.
0: Α, αυτό που γιόμιζε και άδειαζε.
1: Μπράβο, ναι, που είναι, πάει μέχρι τη γραμμή και άμα περάσει τη γραμμή τρέχει από κάτω. Ενώ άμα δεν πάει στη γραμμή δεν χύνεται. Που έχει μέσα και το τσουτσουνάκι αυτό που είναι τέτοιο.
0: Τσουτσουνάκι, γραμμή και χύνεται. Το έχω δει σίγουρα σε μπικίνι του 80. Χωρίς Πυθαγόρα. Δεν ξέρω. Θα είχε πάει και θα άκουγε τα ουράνια σώματα, τις σφαίρες. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε. Λοιπόν, αμέσως μετά, τώρα έχουμε γίνει με λάσπες. Καταλαβαίνεις.
1: Σωστά.
0: Εγώ
1: χάλια,
0: είμαι ο άντρας της λάσπης και εσύ είσαι το.
1: Λοιπόν, αυτό της λάσπης το πεις.
0: Και το νούμερο 2 που προτείνει ακόμα καλύτερο.
1: Ναι.
0: Σε παίρνω από εκεί όπως είσαι με το πουκάμισο.
1: Και με τα χέρια που έχουν πυλώσει τα έχω πλύνει.
0: Όχι, παιδί μου, άπειρα.
1: Γιατί ανατριχιάζω, δεν μπορώ με τον πυλό, ανατριχιάζω.
0: Γιατί έχει ξανακάνει.
1: Έκανα μαθήματα φυσικά. Πυλό έχω πλάσει στο σχολείο. Είχαμε ένα δάσκαλο που ήταν και τυφλός και μας έκανε πυλό.
0: Σοβαρά.
1: Αλλά με ανατρίχιαζε ο πυλός.
0: Και έφτιαξε τα σάκια και τέτοια.
1: Αχ, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω, δεν ήμουν.
1: Φτιάχναμε διάφορα, ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, και, να το θυμηθείς, γιατί αυτά μου αρέσουν, θα πρέπει να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, μέχρι να θυμηθείς εσύ γιατί ποτέ, πάμε βόλτα, πού νομίζεις, πού θα σε πάω, βρε, τώρα.
1: Πού θα με πας, βρε,
0: σε pet shop.
1: Σε pet shop, ναι, πάμε σε pet shop.
0: Πάμε, να σε αρέσει
1: με τροφές.
0: Ό,τι θέλεις. Έχει με αρνάκι, έχει με μοσχαράκι, έχει με κοτόπουλο, έχει κάτι light που έχουν, τα παίρνω και στο Μέρτλ, έχουν σχήμα καρδούλας.
1: Μπράβο, τα light, πάρε μου για να μην παχύνουμε κιόλας.
0: Ναι, καλά, ψέμα είναι, μην νομίζεις, γιατί κι ο άλλος. Λοιπόν, έχει κάτι εδώ, τσιμπούρια έχεις?
1: Αχ, όχι, έχω βάλει κολάρο.
0: Δεν πιάνει το κολάρο, να ξέρεις. Πρέπει να σου πάρω το χαπάκι.
1: Πάρε μου το χαπάκι.
0: Ωραία, να, πάρ το χαπάκι. Εσύ τι θα πει, θα σου ανέβει πίεση, παιδάκι μου. Τι να σου πάρω εδώ πέρα. Θες αυτό το.
1: Συγγνώμη. Ναι. Στο pet shop τι θα πάμε να κάνουμε, αφού ψάρια έχει. Δεν πουλάνε ζωάκια εκεί πέρα και καλά κάνουν.
0: Και εννοείται πολύ καλά κάνουν και είναι μερικά που πουλάνε και τα. Δεν ξέρω, λέει εδώ pet shop.
1: Α, ωραία, ας πάμε στο pet shop. Ξέρω, μου πάρεις ένα λουράκι να με βγάζεις βόλτα. Ένα σαμαράκι.
0: Ναι, ρε, εσύ, αυτό. Να το βρήκα. Βραδιά για επιτραπέζια.
1: Α, ναι, ωραίο αυτό.
0: Όλο το βράδυ θα παίζουμε μονόπολη.
1: Μονόπολη, ναι. Θα παίξουμε εκείνο που έχει ο Κυριάκος με τα ζάρια που λέει θα σου πιάσω τα τέτοιο.
0: Θα μου πιάσεις με τα ζάρια.
1: Ναι, δεν έχει κάτι ζάρια ο Κυριάκος που έπαιζε την άλλη φορά που λέει το ένα ζάρι τι θα σου πιάσω και το άλλο που θα σε πάω και τέτοια.
0: Σοβαρά.
1: Θα σου πιάσω το τέτοιο στην κρεβατοκάμαρα, ξέρω εγώ, το χέρι.
0: Το χέρι θα μου πιάσει. Άλλο ζάρι. Ρίξε άλλο ζάρι.
1: Να
0: έχει άλλο τέτοιο.
1: Τι να σου κάνω.
0: Και θα τρέχουμε στην κρεβατοκάμαρα να μου πιάσει το χέρι.
1: Λέει στην κουζίνα, στην κρεβατοκάμαρα, στο πατάρι, στο πλυσταριό, ξέρω εγώ.
0: Το άλλο το ζάρι
1: τέτοιο.
0: Είναι βλαμμένο, το βλέπει. Έχει παντού το τέτοιο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να σου πουλήσω το σπίτι. Από εδώ η καταπληκτική μας κρεβατοκάμαρα. Πιάστε μου το χέρι, από εδώ η κουζίνα. Πιάστε μου σίγουρα το χέρι γιατί τρώτε. Πάμε, δηλαδή.
1: Να βάλεις και τέτοια μήλα με κανέλα να ψήνονται για να μυρίζει home comfort και τέτοια για να κάνεις την πόλη.
0: Δεν το θέλω αυτό. Να παίξουμε το άλλο που θα παίζουμε μονόπολη όλο το βράδυ.
1: Τριπ.
0: Ναι. Όλο θα πάμε εκεί στη φυλακή και δεν θα με βγάλει. Ναι.
1: Θα πετάξουμε το κλειδί, Αλέξανδρε, να κάνουμε τα έσχη στη φυλακή.
0: Αυτό. Θα ρίχνουμε το σαπούνι κάτω. Και θα έρχονται οι συγκρατούμενοι και θα περάσουμε. Το βρήκα, ρε, εσύ. Βρήκα κάτι ειδικά για σένα που είσαι και εδώ πέρα του. Βόλτα με ποδήλατα.
1: Με ποδήλατα, ναι, αυτό, μπράβο. Ακριβώς για μένα είναι αυτό.
0: Εσύ θα πας με τη γυμναστική, με αυτό που είναι το σταθερό. Εντάξει.
1: Μπράβο, ναι, μην πέσουμε και μην το ρισκάρουμε, δεν χρειάζεται.
0: Θα βάλουμε από πίσω και ένα δυναμό να κάνεις το ρεύμα της ημέρας. Σαν ηλεκτροφόρο χαμστεράκι, να πούμε, πολύ ωραίο.
1: Να μου βάλεις μια οθόνη που να δείχνει τοπία για να μην καταλαβαίνω ότι είμαι στατική, να νομίζω ότι προχωράω σε τις ταινίες. Οπότε
0: ποδήλατο.
1: Θα το φτιάξουμε. Κοίτα, είχα ποδήλατο, είχα ένα BMX.
0: Έλα, αλλά... έκανες την αλητή αυτό με διπλό το loop στον αέρα και τέτοια.
1: Τι λες, μωρέ. Αγωνιζόμουν να το πάω, να το κρατήσω όρθιο. Δεν ξέρω καλό ποδήλατο. Γιατί ο παπάς μου δεν με πήγαινε να κάνω. Εμείς είμαστε στην πόλη, δεν είχαμε χωριό.
0: Ακούει.
1: Δεν ακούει, είναι μέσα και καθαρίζει λιθρίνια.
0: Κρίμα ο άνθρωπος. Γιατί τα καθαρίζει τα λιθρίνια? Τι είναι στα καθαρίζει, τα σκοτώνει ένα-ένα.
1: Όχι, είναι, όχι, είναι, τα είναι ήδη σκοτωμένα και τα ξέρει πια.
0: Είναι του υπόκοσμου. Τώρα τα, και έχει ξεκινήσει χαμηλά τα λιθρίνια. Μετά εξελίσσονται να πούνε, πάνε σε αντίπαλες φατρίες και τέτοια. Αλλά ξεκινάμε τα λιθρίνια.
1: Και τα καθαρίζει όλα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν με πήγαινε λοιπόν να κάνω ποδήλατο απέναντι που είχε την παραλία.
0: Με τα λέπια στα χέρια.
1: Και δεν έμαθα καλό ποδήλατο. Το είχα και μαράζωνε.
0: Δεν πειράζει, παιδί. Και εγώ πολλά χρόνια. Δηλαδή,
1: αν μου βάλει δύο πλέον... βοηθητικές και θα πηγαίνω μια χαρά. Γιατί τι
0: αυτό,
1: πειράζει.
0: Γιατί μπατάρει δεξιά και αριστερά τώρα που έχει παχύνει λιγάκι και πέφτει και δεν μπορεί να σε σηκώσουμε. Ενώ με τι βοηθητικές νομίζω θα κάνουμε μια κόντρα.
1: Αυτό.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που το πήρα χωρίς βοηθητικές. Γιατί βιδόθηκα.
1: Ναι, και εγώ το θυμάμαι και έπεσα μετά.
0: Και εγώ έπεσα.

0: Δεν θυμάμαι, ήμουν μικρό. Θυμάμαι αυτό ότι, ότι έπεσα. Ας πούμε, και ήταν τη Λένα στο, και το παράτησε εκεί και γύρισα πίσω, πήρα το δικό μου. Αλλά ναι, έχω μια πολύ ωραία ιστορία με, με ποδήλατο, με το άγχος της μάνας.
1: Τώρα για το παιδί τώρα, να χτυπήσει, μην αργήσει. Ακούει.
0: Όχι αυτό, γιατί έπαιρνα κάποια στιγμή πιο μεγάλο στο ποδήλατο και έκανα μια ανηφόρα. Πήγαινα, όσοι ξέρετε, από την Αιγύρα στα Αρφαρά. Είναι μια ανηφόρα, καμιά δεκαριά χιλιόμετρα. Τίγκα ανηφόρα, καλή, 40 μοίρες.
1: Καντήλι στην ανηφόρα.
0: Ναι, ναι, και το έκανα αυτό. Οπότε στην κατηφόρα γινόταν τη κακομοίρα. Καταλαβαίνεις, πήγαινα με 200.
1: Τέλειο!
0: Τέλειο, μέχρι που κάποια στιγμή.
1: Δεν θα το
0: στιγμή,
1: έκανα ποτέ!
0: Η μανέτα του, του φρένου δεν έπιασε. Έσπασε και έπεσε ακόμα μέσα σε κάτι βάτα.
1: Υπέροχα!
0: Ναι, ναι, είναι καταπληκτικό αυτό. Και φόραγα μια άσπρη μπλούζα.
1: Η κυρία Μαρία μετά.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Πήρα λοιπόν το ποδήλατο επό μου, γιατί είχε στραβώσει όλο και δεν δούλευε πια.
1: Ναι.
0: Και με την μπλούζα μου λευκή, με, να με έχουν καρφώσει τα βάτα, ήμουν σαν πυροβολημένο. Δεν είχαν πυροβολήσει κανονικά. Και με βλέπει από μακριά που κάνανε τότε τις digital κάμερες στην Αιγύρα, στον δρόμο, να έρχομαι με κουβαλιτό το ποδήλατο στον ώμο. Άντρα,
1: και τις σφαίρες στο στήθος.
0: Και πετάγεται απάνω όλο άγχος. Έρχεται κοντά, ήταν έτοιμη να με δείρει, να πούμε. Και η ερώτησή της ήταν: παιδί μου, ποιος σε πυροβόλησε? Είχα μία απορία, πώς απαντάς ένα, εννοείται, homo sapiens σαν και σένα, που είσαι ιστορική του εξέλιξη, ότι δεν μπορώ να είμαι και πυροβολημένος και να κουβαλάω το ποδήλατο στον ώμο 15 χιλιόμετρα.
1: Είσαι τόσο άντρας γι' αυτό.
0: Ναι, από μικρός ήμουνα. Και εν τω μεταξύ, εγώ είχα τον καημό μου γιατί δεν έκανα ποδήλατο και είχαμε μία συνομιλία τέτοια, σουρεάλ, αυτή είναι μία ωραία εμπειρία που είχα.
1: Sons of Anarchy before it was cool, μπράβο.
0: Και μετά που θα σε πάω?
1: Πού.
0: Θα σε πάω θερινό σινεμά.
1: Αχ ναι, θέλω να πάω και δεν παίζει τίποτα καλό αυτή την εβδομάδα. Την αρκουδότρυπα έχει.
0: Τι έχει, αυτό είναι πορνό.
1: Την αρκουδότρυπα, όχι. Νέος ελληνικός κινηματογράφος.
0: Αυτό είναι πορνό, μην πάμε. Ακριβώς δεν αλλάζει κάτι τώρα στο... Όχι, θα πάμε και θα πάμε στην παράσταση που είναι μετά τις 11.
1: Α, ναι, που μπράβο, που το χαμηλώνουν τον ήχο. Τέτοιο που είναι τύπου μεταμεσονύκτιο και έτσι και ναι, είναι πιο ρομαντικά.
0: Χαμηλώνουν ναι, τον ήχο, παιδάκι μου. Εσύ δεν βλέπεις που δεν βλέπεις. Δεν θα ακούς κιόλας.
1: Δεν θα ακούω κιόλας.
0: Θα είναι σαν να σε έχουμε βάλει τιμωρία στον ήχο. Μαρίτα, κάτσε δύο ώρες εδώ. Θα σου φέρουμε εμείς πατατάκια και θα είναι καταπληκτικό.
1: Έστω κάτι να τσιμπάω, μην κάθομαι μόνη μου.
0: Είναι το αρκουδότρυπα.
1: Είναι μια ταινία βραβευμένη. Κοίτα, ήθελα να τη δω κάποια στιγμή, αλλά εντάξει, δεν θα πάω να τη δω και στο θερινό. Περιμένω να δω άλλη ταινία στο θερινό.
0: Όχι την αρκουδότρυπα.
1: Όχι την αρκουδότρυπα.
0: Αυτό τώρα πολύ, ειδικά του νέου και ελληνικού κινηματογράφου, ξέρει, τρελαίνω.
1: Είναι πολύ τέτοια. Όλα αυτά είναι πολύ περίεργα.
0: Είμαι πολύ φαν.
1: Σαν το άλλο με τους εξωγήινους. Και εμένα μου αρέσουν, έχουν πλάκα.
0: Η εκδίκηση του.
1: Όχι, κάποια είναι πολύ καλά. Αυτό δεν το έχω δει.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό. Το έχω δει μόνο μου δύο φορές απανωτά το είδα. Για κάποιο λόγο μου άρεσε. Το εφέ του μουσακά που τρώει τη συγκρού.
1: Αχ, αυτό θέλω να το δω. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να το δω αυτό. Και
0: εγώ θέλω πριν πεθάνω να κάνω ένα όργιο με βορειοευρωπαίες και να δω ένα μουσακά να τρώει τη συγκρού. Δηλαδή.
1: Κοίτα, αυτό θα το δει σίγουρα έτσι όπως θα είσαι. Μετά από το όργιο πριν πεθάνεις, δεν θα είσαι και σε καλύτερη
0: κατάσταση. Δεν κατάλαβα. Τι ήταν, ότι δεν έχω εγώ τις αντοχές.
1: Ρε παιδί μου, αν το κάνεις στα 90 σου.
0: Στο 90 θα το ξεκινήσω να το λήξει με τις καθυστερήσεις το 91. Εγώ θα έχω μπει αλλαγή. Αλλά θα πανηγυρίζω μαζί με τους άλλους που τους βγήκε, τους είχαν ξεγκαγκανιάσει. Ναι. Αχ, είπα ξεγκαγκανιάσει, πήγε 9.
1: Πήγε. Πρέπει να δουλέψω λίγο.
0: Τι, τώρα βρήκες.
1: Τι να κάνω.
0: Τώρα με το χτυπημένο δάχτυλο.
1: Θα ζητήσω ερωτική.
0: Όχι ρε γαμώτο. Μπορείς να φας με χτυπημένο δάχτυλο, γίνεται?
1: Κοίτα, ναι, θα το παλέψω. Νομίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω.
0: Άντε ρε εσύ. Άντε ρε εσύ. Και άμα είναι μεγάλο πρόβλημα θα μας πεις, ναι.
1: Ναι, βέβαια, θα σας ενημερώσω για το ιατρικό update.
0: Αχ, τι ωραία, στο κλείσω τη μούρη.
1: Κλείστο μου.
0: Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας. Αλλά πήγε 9 και πρέπει να κάνουμε το break. Έλα ρε γαμώτο. Περνούσαμε τόσο ωραία, δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο Τηγανιτό φραπουτσίνο, θυμίζω. Είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι εδώ με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και

add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Τι να βάλουμε τώρα? Θα βάλουμε ένα ερωτικό, ένα χλαχλαχλούχλα. Βασικά τυχαία πετάχτηκε εδώ μπροστά, γιατί έκανα scroll και επιστρέφουμε. Κιουτσού.

0: touch me και touch me. Κράγκο, δεν το βλέπεις ότι είσαι μαντράχαλος, να πούμε, και αδιαφορώ. Σε βλέπω, είσαι απελπισμένος. Κάτσε να, θα σου δώσω ένα email εδώ να στείλεις, θα σου απαντήσουν. Σταύρος, παπάκι, Athens, Free Radio. Σίγουρη απάντηση. Κάνει συλλογή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Α, θέλει τέτοια φωνή, θέλει Δον Φελίπε, θέλει Μαρία Ντολόρες με τις ώρες. Θέλει φυτίες γιωμάτες παπάια. Φυτίες τώρα. Βρήκαμε 15 ξεβράκοντους, να πούμε, τους βάλαμε μπρούμιδα και περιμένουν να φυτρώσουν. Φυτία δεν το λες. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και τι ωραία που περνάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Σταύρος, σου έρχεται το mail τώρα. Είναι έτοιμα. Τώρα πιστεύει, λέει, ότι θα την σηκώσει το simulator. Όταν λες θα την σηκώσει, Σταύρο, μιλάς με τη γλώσσα του προγραμματιστή. Ότι αν αντέχει η μνήμη, πόσα RAM. Μωρέ, αυτά ακούμε εμείς, λέει, οι εύσομοι και παίρνουμε θάρρος. Σε σηκώνει, ρε, σε αυτό το πράγμα. Σε σηκώνει. Νομίζω έχει ένα ωραίο simulator. Θα πάω, θα το τσεκάρω γιατί δεν το ξέρα. Ονομάζεται σε 130. Δηλαδή, έχω κάνει και δύο ταξίδια με τέτοιο πράγμα. Πολύ ωραίο. Θα με φυσάει, λέει, μέχρι το μηχάνημα ο κακός ο λύκος και ο κρύος βοριάς. Αλλά δεν. Μην κάνεις, ρε Σταύρο μου, το παραμύθι. Δηλαδή από παραμύθια έχουμε πει ότι θα λέμε μόνο την κοκκινοσκουφίτσα που σου πήγαινε τόσο τόσο πολύ αυτό το φρεματάκι. Και το άλλο, το μεγάλο το παραμύθι που μας αρέσει πάρα πολύ, μια φορά και ένα καιρό, να τόσο είναι 20 πόντι. Δηλαδή, και μας έχει στείλει εδώ μια παλιά μου συμμαθήτρια, ωραίες εποχές. Έχουμε περάσει καλά. Έχουμε χαθεί, πρέπει να την ψάξω στο Facebook. Γιατί την ψάχνω εδώ στο σπίτι, έχει και αυτή την ψύχρα. Να πούμε, ξεφτυλιζόμαστε, Σταύρο μου, μόνοι μας. Να, εδώ η Τίνα που δίνει και άλλες ερωτικές έτσι συμβουλές. Σπίτι, λέει, και strip τάβλη. Όχι, αυτό με το τάβλη ειδικά, Τίνα μου, να το προσέχεις πάρα πάρα πολύ. Διότι είναι αγχωτικό αν ο άλλος δεν ξαμολύσει τα ζάρια με τη μία. Δηλαδή, αν τα κουνάει πάνω από 2-3 δευτερόλεπτα, εγώ φέρνω πετσέτες και τέτοια. Δηλαδή, ή φεύγω από τον τομέα ευθύνης του. Είναι αγχωτικό πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι, αλλά προφανώς έχει παίξει τέτοια πράγματα η Τίνα, οπότε για να δούμε αν μπορεί να μεταλαμπαδεύσει την ερωτική της γνώση. Πιθανώς να πέθανε κιόλας η Τίνα. Όχι, ρε γαμώτο. Χάνουμε ακροατές, χάνουμε θεατές, χάνουμε... Ρε Σταύρο, πότε θα ρίξουμε το target group? Κάνε κάτι, σε παρακαλώ. Είναι άγχος αυτό το πράγμα. Έλα, Τίνα μου, καλημέρα. Για σένα λέγαμε. Τι κάνεις?
1: Έγραψε ο κορέκτορας κάτι άλλο αντί για τάβλη.
0: Όχι, όχι, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Τάβλη, τάβλη.
1: Είμαι καλά.
0: Είσαι καλά.
1: Φτάνω συγκρού, ναι.
0: Α, και τώρα είσαι καλά. Με το που πιάνεις δουλειά, πάντοτε αισθάνεσαι εσάς το σπίτι σου. Είναι...
1: Μέρα, μεσημέρι.
0: Έχεις παίξει εσύ strip τάβλη?
1: Εννοείται, με το Μίτσο.
0: Πάντε πάλι. Μα τι τον θες αυτό να είναι κάθε φορά στη συζήτηση?
1: Να σας πω εγώ για πρωτότυπα ραντεβού.
0: Αυτό, λοιπόν, θέλω, τα πρωτότυπα ραντεβού. Δηλαδή που πας και εσύ. Είναι πρωτότυπο, δεν το περίμενα.
1: Α, ναι. Είδες. Λοιπόν, καταρχάς, ναι. Γνωριστήκαμε στα 33 μας. Η ηλικία είναι...
0: Πόσοι ήσασταν?
1: Πολλοί άνθρωποι. Πόσοι?
0: Γνωριστήκατε? Πόσοι? Εκείνη τόση. Τη βραδιά. Τόσοι θα ήταν περίπου. Μου δείχνεις με τα χέρια, με τα δάχτυλα του χέριου σου.
1: Ήμασταν πολύ στην παραλία του Αϊγιάννη, στη Γάβδο.
0: Φαίνεται.
1: Και μέχρι να έρθει ο Μίτσος, μου έλεγε η φίλη μου, ναι. Περίμενε να έρθει και ο Μητάκος.
0: Θαλασσία, χάλινο, ότι είχες φασώσει όλη την παραλία. Έλεγε, σιγά μην περιμένω.
1: Δεν είχα φασώσει κανένα, γιατί ήμουν στα χαλάσματα με τον πρώην. Και ήμουν αποφασισμένη να μην ασχοληθώ καθόλου.
0: Σοβαρά.
1: Όχι, αλλά ήθελα να μην ασχοληθώ καθόλου με αισθηματικά.
0: Τι έκανες, πώς το λένε αυτό οι αθλητές, απόψυξη, δηλαδή λίγο στην άκρη.
1: Από θεραπεία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ήτανε τόσο καλό, λοιπόν, σεξουαλικά ο πρώην.
1: Όχι.
0: Όχι, ακούει ο Μίτσος προφανώς τώρα, γι' αυτό το λες.
1: Όχι.
0: Ήτανε χάλια.
1: Δεν ήτανε χάλια, ήτανε πολύ καλό στο πρώτο χρόνο. Μετά τι, τα υπόλοιπα πέντε
0: τον
1: έκαψες, χάλια.
0: Τον έβαζες και έπαιζε όλο το παιχνίδι.
1: Όχι,
0: αυτά
1: κάνει. Απλά δεν ήταν η λιμπιντό του τώρα για διάρκεια, ήτανε...
0: Και τι, αυτό είναι κακό, το λες σε εμάς που είμαστε μεσήλικες, για κακό το
1: λες. Δεν εννοώ διάρκεια φοράς, διάρκεια σε βάθος χρόνου.
0: Το βάθος το βλέπουμε, το χρόνο ψάχνουμε.
1: Ο χρόνος δεν υπάρχει, αγάπη μου.
0: Μην μου μιλάς έτσι ωραία, γιατί είναι ο Μίτσος στη μέση.
1: Είναι ψέματα.
0: Αχ, ωραία. Και βρίσκεις λοιπόν το Μίτσο εκεί στη Γάβδο και λες αμάν, το ξέφραξα.
1: Τέλος πάντων, εκεί στη Γάβδο γνωριστήκαμε, αλλά μετά εγώ γύρισα, βρέθηκα με τον πρώην.
0: Ναι, και του ρίξες μια εξήγηση για το τι συνέβη.
1: Και μετά ο Μίτσος γύρισε μετά από κανένα μήνα, ας πούμε, από τις διακοπές. Τον περίμενα εγώ πώς και πώς.
0: Αυτό σε παγωτό ονομάζεται τρεις γεύσεις πάντως. Να ξέρεις.
1: Δηλαδή. Δεν σας προτείνω δύο γεύσεις.
0: Είχε τη Γαβδίλα, είχε τη Μιτσίλα, είχε την Πρωινίλα. Τα είχε όλα. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό.
1: Και πού να σου πω, Μίτσος.
0: Οχτώ γεύσεις.
1: Συνευρέθηκε.
0: Και με
1: άλλες τρεις εκτός από μένα.
0: Στην παραλία.
1: Ήταν στη Γάβδο, ήταν η χρονιά του. Ναι.
0: Τι τον είχατε για καλαπόδι, τον είχατε. Γεια σου, κοπελιά.
1: Εγώ ήμουν η δεύτερη από τις τέσσερις.
0: Σοβαρά.
1: Από τις τέσσερις επιτυχίες.
0: Και προτίμησε εσένα. Τι κάμε, μωρή.
1: Ναι.
0: Τι του κάνες παραπάνω που δεν του κάναν οι άλλοι.
1: Έκανα εντύπωση.
0: Α, κατάλαβα, okay. Οι άλλες φύγανε από την Γάβδο, πήγανε να με τικήσουν στον Γουαδακηδίρ.
1: Πού να τις βρει, εγώ ναι. Τον έπαιρνα τηλέφωνο, κατάλαβες.
0: Όχι, ένα στόκερ.
1: Ναι, ναι. Τον είχα πάρει όταν ήμουν και
0: φαινόταν στον πρώην, ότι τον είχε δηλαδή, πάρει. Μετά πάμε, παρακάτω τη συζήτηση. Το είπαμε αυτό. Για τηλέφωνο λέμε, το καταλάβαμε.
1: Ναι.
0: Και έχετε παίξει και άλλα strip παιχνιδάκια τέτοια, δηλαδή του έχει.
1: Λοιπόν, ναι. Και επιστρέφουμε, έρχεται επιτέλους και πάμε. Ραντεβού, βγαίνουμε. Καταρχάς είχε ένα ταυτάφ 600 το.
0: Α, ήταν πλούσιο, γι' αυτό το κυνήγαγε.
1: Τι πλούσιο.
0: Σε πήγε με το Audi.
1: Του 89. Ταυτάφ εννοώ, παιδί μου, εντούρο, μηχανάκι.
0: Α, νομίζω ότι σου ήρθε με το Audi. Α, το αυτό, το χάτζα με το γκέγκ σου ήρθε.
1: Δεν είναι δίχρονο, συγγνώμη.
0: Ναι, από το 89 και μετά έχει γίνει.
1: Ήτανε και το πρώτο με τέτοιο, με μίζα. Το
0: σοβαρά, με μίζα το πήρε. Πασόκο Μίτσος. Λέω και εγώ πώς τα αγόρασε. Και δεν είχε λεφτά να πάει διακοπές. Και φάσονε όλα τα μπάζα στην Γάβδο. Δηλαδή.
1: Με έβγαλε λοιπόν ραντεβού. Καταρχάς πήγαμε τέτοιο. Πήγαμε.
0: Πολύ ούτε που θυμάσαι.
1: Πήγαμε Λυκαβητό με μηχανάκι.
0: Ωραία, γαμότο. Και δεν είχατε τζάμια να θολώσουνε.
1: Σουβλάκια και μπύρα. Αυτό ήταν μια έξοδο.
0: Όπως επίσης με τζατζίκι.
1: Ναι.
0: Στο Λυκαβητό και φασωθήκατε στο ταφ-ταφ στο Λυκαβητό.
1: Εννοείται. Α, και επίσης έχουμε φασωθεί και σε πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε.
0: Αυτά κάνετε και το έχουν γεμίσει τώρα να πούμε περιπολίες και δεν μπορούμε να πάμε εμείς.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί, δεν μπορούσαμε να πούμε.
0: Έτσι ήταν στο Λυκαβητό, αφού οι περισσότεροι που πηγαίναμε δεν είχαμε γκόμενα. Βρίσκαμε εκεί κάποιου άλλου.
1: Χαμός γινόταν. Αλλά ναι, κάποια βράδια μέναμε μέσα και παίζαμε τάβλη, επειδή έτσι γνωριστήκαμε με τάβλη.
0: Τι μέσα στο Λυκαβητό μέναμε,
1: στο τελεφερί. Όχι.
0: Στο σπίτι.
1: Σε κόλλα από το Λυκαβητό. Άλλα ραντεβού, λέω. Άλλα ραντεβού.
0: Και του λες, έλα σπίτι να παίξουμε τάβλη.
1: Όχι, στο δικό του σπίτι, γιατί η μαμά μου δεν τον ήθελε. Ήθελε τον πρώην.
0: Τον πρώην ήθελε, δεν εξήγησε στη μαμά ότι η μαμά έχει κρεμάσει αυτός. Ενώ εγώ έχω κάτι απαιτήσει να με βάλει κάτω να με ξεγκαγκανιάσει. Μαμά, δεν με ξεγκαγκανιάζει ρε μάνα. Τι να κάνω δηλαδή, ένα παράπονο της κόρης που είναι λογικό. Μα δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Ο Μίτσος με βάζει κάτω και με έχει κάνει κοντοσούβλι.
1: Είναι λογικό να πω στη μαμά μου, δεν με ξεκαγκανιάζει μαμά.
0: Για παράπονο, για να καταλάβει η γυναίκα.
1: Άι στο καλό σου. Εγώ τι έλεγα, δεν τον αγαπάω και μου λέει δεν πειράζει.
0: Σαν την αγαπήσεις με τον χρόνο, έτσι λέγανε παλιότερα στο
1: συνοικέσιο. Δεν τρέπεται λίγο.
0: Ναι.
1: Και λέμε δεν παίζουμε τάβλη, αλλά να το κάνουμε και λίγο πιο ενδιαφέρον. Και είπαμε να παίξουμε strip table. Και κάθε φορά που χάναμε, πιάσαμε και κάτι. Συνήθως έχανα εγώ, ξέρεις τώρα.
0: Ναι. Και τελικά πώς έγινε, ποιος εκδίθηκε πρώτος?
1: Εγώ.
0: Σοβαρά, και έμεινε ο άλλος ντυμένος?
1: Όχι τελείως. Του είχα βγάλει τα παντελόνια.
0: Τα παντελόνια με πολλά. Ο άλλος ήρθε έτοιμος. Φοράω κι άλλο από μέσα. Κι άλλο από μέσα. Δεν χάνω που χάνω. Έχετε παίξει και strip ξερή, ας πούμε, strip Θανάση? Ενώ παίζει με το Μίτσο που είναι οξύμορο, το βλέπεις?
1: Δεν είμαστε των χαρτιών, είμαστε του τάβλιν.
0: Strip softex και αυτό χαρτί. Θα το πετάτε.
1: Strip σκάκι, ας πούμε.
0: Ω, να είναι πιο εγκεφαλικό, ναι, ναι.
1: Για ύπνο. Εκτός αν πέφτεις με τον Κασπάρο. Πώς το λένε.
0: Είναι ο Καρπόφ και ο Κασπάρο. Δεν θυμάμαι ποιος είχε νικήσει τον Deep Blue. Αυτό το... Δεν το θυμάμαι. Ένας από τους δύο. Έχεις μια τρομερά παράξενη ερωτική ζωή, να ξέρεις, και το χαίρομαι πάρα πάρα πολύ αυτό.
1: Κι εγώ.
0: Μπορούμε να μοιραστούμε μερικά από αυτά τώρα, χωρίς να το ξέρω ο Μίτσος. Δηλαδή να έρθω εγώ και να παίξουμε strip Pokémon, ξέρω εγώ.
1: Καλό.
0: Τέτοιο. Ναι, ναι, δηλαδή θα έχουμε.
1: Θα είναι και ο Σκοπιώτης όμως που έπαιζε Pokémon.
0: Δεν τον θέλω τον Σκοπιώτη. Δεν τον. Αυτό το λυπάμαι το κακόμοιρο.
1: Είναι φανταστικό.
0: Είναι φανταστικό, είναι, αλλά το λυπάμαι με αυτό το όνομα να τον λέω Μίτσο.
1: Να μην το λυπάστε.
0: Πώς να μην το λυπάστε? Δεν το λυπάστε εσείς. Κάποιος να τον ελυπηθεί.
1: Είναι ίδιος εγώ. Μου μοιάζει πάρα πολύ. Είμαστε ίδιοι.
0: Τώρα το λυπάμαι παραπάνω. Ναι.
1: Ποιο είναι το Σκοπιώτη?
0: Αυτό είναι ένα μηδέν. Ναι. Λοιπόν, να παίξουμε ένα άλλο ερωτικό παιχνίδι, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Να παίξουμε.
1: Ποιος αυτός?
0: Strip Pac-Man. Τέτοιο πράγμα. Strip Γκρινιάρη. Δηλαδή θα κάτσεις εσύ και θα είσαι μέσα στην γκρίνια. Θα σε πετύχω στο πρεμινωροϊκό. Και σαν... δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι.
1: Να παίξουμε strip. Πώς το λένε το άλλο? Αχ. Ναι.
0: Μου φύγε. Μη σου φύγε. Αυτό ονομάζεται. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα πως ονομάζεται. Σου φύγε κιόλας. Πώς να παίξουμε?
1: Πριν
0: είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Το βρήκα. Θα παίξουμε strip σκηνάκι. Αυτό που παίζαν τα κορίτσια παλιά και παίζαν και εμείς τα αγοράκια και σκοτωνόμασταν. Και θα χοροπηδάς πάνω κάτω. Γιατί?
1: Θα έχουμε κανένα ατύχημα, μωρέ. Θα χοροπηδάνε και άλλα πράγματα πάνω κάτω.
0: Ναι, γι' αυτό εγώ θα γελάω. Όχι, ούτε.
1: Και τα δικά σου όμως, όχι μόνο τα δικά
0: μου. Τα δικά μου θα χοροπηδάνε. Ποιος σου είπε θα τα έχω φέρει μαζί? Είσαι με τα καλά σου?
1: Τι εννοείς? Για τα σκυλιά σου μιλάμε.
0: Όχι, για τα θύματα, αλλά δεν.
1: Θα τα αφήσεις πίσω.
0: Θα μου αφήσεις αυτές τις θολές υποσχέσεις. Και θα με καλέσεις για μένα να κάνουμε όλα αυτά τα πορνό παιχνίδια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα, μ' αρέσουν.
1: Καλά.
0: Θα με πας και στο Λυκαβητό μετά, εντάξει?
1: Ναι, αγάπη μου, βεβαίως.
0: Τέτοια που μου λες δεν μπορεί να φανταστείς, να πούμε. Χωρίς τους άλλους, μόνο δυο μας.
1: Τι θέλεις να φορέσω τελικά?
0: Τελικά θέλω να φορέσεις. Έχει κάποια πατατούκα του Αστραπόγιανου, κάτι τέτοιο?
1: Έχω.
0: Αυτό θέλω. Ναι, να σκάσεις για να το βγάλεις. Θα παίξουμε strip Στάσου Μίγδαλα.
1: Έχεις σχέδιο εσύ.
0: Ναι, ρε, εσύ. Δεν το έχεις καταλάβει. Είμαι δόλιος. Θέλω να φορέσεις κάτι που θα αισθάνεσαι. Πού σου μπήκε? Σου βγήκε. Πού το έχεις βάλει? Θα φορέσεις κάτι με το οποίο θα είσαι άνετη. Δηλαδή ένα πολύ αποκαλυπτικό, ας πούμε, κασκόλ.
1: Ναι.
0: Που μου αρέσουν αυτά. Είμαι kinky σε κάτι τέτοια.
1: Ωραίο, μου αρέσει.
0: Θέλω να φορέσεις. Επίσης και δεν ξέρω, έχεις κάποια χάρτινη σακούλα του Μανάβη?
1: Πολλές, τις μαζεύω για κάποιο
0: Φαίνεται,
1: λόγο.
0: Φαίνεται, προφανώς. Ή για τις μαζεύεις, εσύ τις μαζεύει ο Μίτσος. Λοιπόν, μία από αυτές. Μία από αυτές.
1: Για το Μίτσο τις μαζεύω.
0: Ναι, να την βάλουμε στο Μίτσο να μην βλέπει τι θα κάνουμε. Και τι άλλο να φορέσεις? Και ένα πολύ απλό βαμβακερό βρακί. Απλό, δεν θέλω αυτά τα παράξενα.
1: Ναι, αυτά, φοράω ένα φλωράλ σήμερα, δεν είναι,
0: ναι,
1: καλό.
0: Ναι, ένα φλωράλ. Και εγώ άμα το φορέσω, θα με λέει όλος ο κόσμος. Ναι, ναι. Έχει λουλουδάκια πάνω.
1: Έχει λουλουδάκια.
0: Σου φύτρωσε, κοπέλα μου. Δηλαδή το αλλάζουμε που και που. Το βλέπεις από ένα σημείο και μετά, όταν αναπτύξει τη δικιά του πανίδα και χλωρίδα.
1: Δεν μπορεί, γιατί είναι ακόμα με τα αλάτια.
0: Το σύνταγμα. Παστό το έχεις, κοπέλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τίνα μου. Και μένω με την ονείροξη. Καταπληκτική ήσουν. Φιλιά.
1: Καλημέρα, τα λέμε. Καλημέρα από κοντά.
0: Αχ ναι, φλωράλ. Θα βάλω κι εγώ ένα φλωρουμπάλ. Έχω ένα καταπληκτικό, νομίζω θα σου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα που γίνονται. Να ο Κρις που λέει καλημέρα. Έαντα Πετρακόνιε και ακροατές. Σήμερα έχει λαϊκή στην Καλυθέα. Έψαχνα πάρκινγκ 2 ώρες. και έχει και έργα μπροστά από το μαγαζί για οπτική ίνα. Οπότε θα ισοβαθμίσουμε, λέει, με το να έχω την ηρεμία μου από κακιά πελατεία, λέει. Οπότε είναι τέλειο. Τρώω το γιαουρτάκι μου με ριζάλευρο. Κρις, φύγει όπως είσαι, κλείς το μαγαζί. Πήγαινε στη δουλειά της Αρχοντούλας. Παίζουμε σήμερα όλοι μαζί. By proxy βέβαια, αλλά ζήτω που είχες. Θιν, θιν, θιν. Με μπανάνα cookies και έτοιμος για ύπνο, λέει, κάτω από το γραφείο της πώλησης. Και έχει λαϊκή στην Καλυθέα. Σοβαρά. Πάνω που είσαι. Κάτσε, γιατί ο Πάνος πηγαίνει στο... σε διάφορες έτσι λαϊκές. Να, εδώ η Νάντια που λέει: τι έχασα, λέει, τι πάθατε. Τι έχασε, βρε Νάντια μου, τίποτα δεν έχασε, κοπέλα μου. Τι, δηλαδή, εδώ περιμέναμε πώς και πώς να χάσει κανένα κιλό. Δηλαδή, αφού το βλέπεις, δεν γίνεται δουλίτσα. Τι μας ρωτάς εμάς και μας βάζεις στη δύσκολη θέση. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Και Αλέξανδρε, λέει ο Ιωάννης, έχω αποκλειστική φωτογραφία από την επίσκεψη της Μαρίτας στον οδοντίατρο. Μισό λεπτάκι. Και. Τι είναι το. Ποιος είναι ο καναπέδης, ρε. Είσαι με τα καλά σου. Και μας έχει στείλει μια φωτογραφία εδώ πέρα που μάλλον είναι προϊόν artificial intelligence, γιατί έχω σταματήσει να ντύνομαι οδοντίατρο. Τώρα τελευταία ντύνομαι μόνο σε έξι νοσοκόμα. Και είναι παράξενο αυτό. Θα την είχα εγώ σε αυτό το ύψος στην καρέκλα. Είσαι με τα καλά σου. Και μου πάει άσπρη μπλούζα. Καλά, το ήξερα. Αλλά συνήθως αυτή η άσπρη μπλούζα που μου πήγαινε δεν είναι προς τα πίσω. Ιωάννη, θέλω να προσπαθήσεις με αυτό το ίδιο που κάνεις τα παράξενα αυτά οπτικά ντοκουμέντα να κάνεις το μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio με τον τηγανιτό φραπουτσίνο μαζί. Δηλαδή, εδώ σε θέλω κάβουρα, να πούμε. Κάβουρα, επειδή είσαι λίγο δαγκοχέρης, αλλά δεν. Και ο φίλος ο Κρίς που λέει έχει τρεις σήμερα. Τρεις λαϊκές έχει στην Καλυθέα. Εσείς στην Καλυθέα δεν κάνετε δουλειά, πάτε και δοκιμάζετε αγκούρια. Δηλαδή, γίνεται αυτό το πράγμα. Μισό λεπτάκι, να ενημερώσουμε, γιατί, ή μάλλον να το πιστοποιήσω, ότι όντως η λαϊκή είναι εκεί στην Καλυθέα. Με αυτά που με την μπάρλα σας δεν με έχετε αφήσει να πω την ειδησιογραφία. Εγώ θα την πω, θα την προλάβω, γιατί είμαι πεισματάρης. Είμαι και πολύ καλός εραστής. Αλλά είμαι περισσότερο πεισματάρης. Οπότε φεύγει το εραστής και μπαίνει περισσότερο πείσμα. Το σύμπαν δεν αφήνει καινούς χώρους. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, έλα ρε φίλε. Γραφείο, έτσι. Γραφείο, αγορίνα μου, έτσι. Ναι, ακούγεται ρε φίλε. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Η ομάδα παίξε όντως καλά. Ακολουθεί από τους αγίους προπονητή. Να σου πω κάτι.
1: Yes.
0: Έχω εσωτερικές πληροφορίες. Μπήκες. Να μπω κι εγώ.
1: Μπήκα.
0: Αχ. Λοιπόν, μπορεί να είσαι ξινή, να πούμε, και ακαμάτα και να μην μπορεί να μαγειρέψεις, ναι. Αλλά.
1: Επειδή έχω έχεις... και καλό.
0: Καλά, έχεις αυτά τα δύο τα πλαϊνούλια που είναι απίστευτα. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Και γι' αυτό και εγώ θα σου αποκαλύψω. Το ξέρεις ότι ο Πάνος σήμερα είναι στην Καλυθέα.
1: Κάτι άκουσα, ότι έχει λαϊκή.
0: Τρεις λαϊκές, όχι μία. Όχι δύο. Τρεις, λες και είναι κανένας έφηβος. Κάτσε ρε καραγκιόζικα, το ξεφτιλιζόμαστε εμείς, να πούμε. Θα μου πεις γιατί εξαρίσταμε. Τέλος πάντων, εντάξει, έχω και κάτι δικά μου. Το ξέρεις.
1: Λες να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Τι με, η Καλυθέα είναι δύο βήματα. Εδώ έχει πάει, να πούμε, στο Μαραθώνα, στην Καρδίτσα, στο Κιλκής.
1: Αυτό το...
0: Να σου πω κάτι. Το Κιλκής, σαν όμως. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει.
1: Δεν σου αρέσει.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Έχεις ακούσει ποτέ κανένα, ξέρεις, εκεί που να έχει καταγωγή από το Κιλκής? Ποτέ.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κανείς. Να σου πει είμαι από το Κιλκής.
1: Γιατί λες?
0: Δεν ξέρω, είναι μυστικιστικό, είναι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Είναι παράξενο, είναι σαν τη Βόρεια Κορέα. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. What happens in Kilkis stays in Kilkis.
1: Stay in Kilkis. Δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω κάποιον τώρα που το λες.
0: Λοιπόν, και να ρωτήσω τώρα, εντάξει, αφού είσαι τώρα μόνος και στο γραφείο.
1: Στο δωματιάκι.
0: Ναι, ναι, εκεί.
1: Έχει το γραφείο, ναι.
0: Έχεις παίξει εσύ ποτέ strip tavli?
1: Όχι.
0: Όχι. Έχεις παίξει ποτέ εσύ strip poker? Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις? Ούτε εγώ ξέρω, παιδά μου. Γι' αυτό πετάς την τράπουλα και τα πετάς. Και εγώ τα χαρτιά τα βαριά με, δεν ασχολούμαι καν.
1: Ναι, δεν έχω παίξει poker και τα strip έχω.
0: Έχω παίξει όμως.
1: Έχει τύχει, ναι, ναι.
0: Strip τι, strip μακριά γαϊδούρα? Δηλαδή να σκύψεις ντυμένη, αλλά την ώρα που φτάνει ο Πάνος κοντά ξαφνικά ένα θαύμα. Η νερά είδα το στριπτήσει και είχε κάνει χωρίς ρούχα.
1: Έχω πει δεν έχω παίξει μακριά γαϊδούρα ποτέ.
0: Τώρα σοβαρά μιλάς. Δεν έχεις παίξει το πιο καταπληκτικό παιχνίδι ever όλων των εποχών?
1: Αυτό, ναι.
0: Όχι.
1: Για ευνοϊκούς λόγους δεν ξέρω, αλλά δεν έχω παίξει εγώ ποτέ.
0: Παιδάκι μου, δεν παίζανε στο σχολείο, δεν παίζανε μακριά γαϊδούρα, δεν σε παίζανε σένα.
1: Παίζανε, δεν με παίζανε μάλλον.
0: Και τι σου λένε καν Ελένη που δεν την παίζουν οι φιλενάδες της, να κάθεσαι και νικητή. Γιατί έκλαιγες τότε, γιατί καθόσουνα και έκλαιγες.
1: Μάλλον λόγω δεν μπορούσα να σταθώ έτσι επάξια σε αυτό το ρόλο. Μπροστά δεν θα μπορούσα να κάτσω ποτέ.
0: Κοίτα, ο γυναικείος ρόλος ήταν ο βασικός, ο ένας που βάζαμε μία για να έχουμε κίνητρο στον τοίχο να φτάσουμε. Έχω πέσει με τα μούτρα με στο κίνητρο, να ξέρεις. Έχω κάνει ένα άλμα καταπληκτικό. Δύο φορές.
1: Έφτασες μπροστά.
0: Όχι απλά έφτασα μπροστά. Πήγα με τα μούτρα σου, λέω, στο κίνητρο. Δεν τα άφηνα. Και μετά αποφασίσαμε να
1: φύγουμε. Άλμα.
0: Ναι, αυτό
1: είσαι
0: το.
1: Είσαι και ψηλός. Εγώ πώς θα το πηδήξω να φτάσω.
0: Τι πώς να πηδήξεις. Κι άλλοι που ήταν κοντοστούπιδες και τους ξεσκίζαμε στο μπάσκετ, τους βλέπω τώρα καμιά φορά και μιλάνε, όντως. Στα βιντεάκια που έχουμε τραβήξει από. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε ειδικά για σένα. Θα κανονίσουμε μια μέρα τα παιδιά της εκπομπής και θα παίξουμε μακριά γαϊδούρα.
1: Τέλεια.
0: Πώς σου φαίνεται.
1: Εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα θα το δοκίμαζα.
0: Σοβαρά. Πρέπει να τουρλωθείς όμως λιγάκι. Είναι λίγο. Δεν σε πειράζει.
1: Όχι. Και θα πρέπει... το δοκίμαζα. Γιατί.
0: Και για να το κάνουμε και με safety measures.
1: Yes.
0: Θα πρέπει να χώσεις το κεφάλι σου κάτω από τα σκέλια του μπροστινού.
1: Είπα θα κρατηθώ. Πρέπει να.
0: Πώς θα
1: κρατηθώ. Αυτή είναι η σωστή στάση.
0: Ναι, γιατί άμα περισσεύει το κεφάλι θα φας καμιά γονατιά.
1: Μην έχεις δίκιο το για την προστασία μου και μόνο.
0: Και πρέπει μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: να είσαι και μπρούμητα, όχι ανάσκελα. Γιατί.
1: Όχι, ναι. Αφού αυτοί είναι κανόνες, εγώ θα τους υπακούσω.
0: Ναι, να σου πω τα άσχημα τώρα. Ότι άμα ζοριστεί ο μπροστινός είναι πολύ άσχημο να ξέρεις. Γιατί είναι άλλη καμιά δεκαπενταριά νοματέη πάνω σου. Μου έχει τύχει κι αυτό. Μη.
1: Όχι. Όχι, πρέπει να κρατηθούμε λίγο.
0: Ναι, αλλά από το ζόρι μην νομίζεις τώρα. Όταν έχεις από πάνω, φαντάζεσαι να καθόμαστε και να πηδήξει, ας πούμε, ο Ιωάννης και από πάνω του ο Σταύρος.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν μετά θα γίνει, μια κηδεία πολύ ωραία θα γίνει. Δεν θα μπορούν να μας ξεμπλέξουν, βέβαια.
1: Θα να είναι κάτω. Για να αντέχουν τους από πάνω. Δεν μπορούν γίνεται... αυτοί να πηδήξουν τώρα.
0: Πώς δεν γίνεται, μπορούνε. Έτσι μου λένε τώρα. Τέλος πάντων, ο Ιωάννης λέει ότι περιμένει να πούμε τον Τζίνι και ο Σταύρος ό,τι θυμάται από την κρίση μέσης ηλικίας. Αλλά όχι, γίνεται εναλλαγή. Πρώτα είναι μερικοί κάτω και μετά αυτοί είναι που ύπτανται, υπερύπτανται τον άλλον.
1: Θέλουν και αυτοί να παίξουν, είναι λογικό.
0: Λοιπόν, οπότε θα κάτσουμε εμείς κοντά-κοντά. Θα βάλω και εγώ το κεφάλι μου, δηλαδή ο σβέρκος μου θα είναι, ξέρεις, θα με έχεις καλικούτσα στο όρθιο. Στο οριζόντιο. Για να υποστηρίξω εγώ με το σβέρκο μου, άμα εδώ και ζορίζεσαι.
1: Πες. Άμα πέσω, ναι, να με κρατήσεις.
0: Ναι, να σε κρατήσω. Αυτό θα κάνουμε. Πολύ μου αρέσει. Και με τα χέρια μου θα πιάνω τα πλαϊνούλια.
1: Τώρα αναγκαστικά κάποιο πρέπει και εσύ να κρατηθεί. Και εγώ θα πιάνω κάποια πλαϊνούλια του μπροστινού.
0: Του μπροστινού, δεν με νοιάζει.
1: Μπροστά.
0: Πώς θα γίνει τώρα. Να σου πω, μπορώ να έρθω με την όπιστε να πιάνει τα δικά μου. Θα ήθελα να είμαι για λίγο έστω και ο μπροστά και ο πίσω.
1: Στον πρώτο γύρο θα είμαστε έτσι, στον άλλο αλλιώς. Εγώ δεν νομίζω να καταφέρω να πηδήξω να φτάσω έτσι τόσο πολύ.
0: Εγώ έτσι έλεγα στη ζωή μου. Δηλαδή, κάποιο σημείο είχα απογοητευτεί τελείως. Έβλεπα όλους τους άλλους και έλεγα: μα δεν είναι δυνατόν.
1: Νομίζω τώρα ότι ο Ιωάννης πρέπει να φτιάχνει ήδη τη μακριά γαϊδούρα με τα παιδάκια που θα παίζουν.
0: Ναι, αλλά τον Ιωάννη δεν μπορεί να τον καλέσουμε. Είσαι με τα καλά σου. Αρχικά, άμα πάρει φορά.
1: Γιατί να μην παίξει.
0: Εγώ πιο πολύ τρομάζω μη δε φρενάρει.
1: Μπροστά.
0: Τον κακομοίρη τον τελευταίο τον σκέφτεσαι. Τι άγχος. Δηλαδή είτε από πάνω του πηδήξει, είτε από τη φυγό κέντρο, όπως το λένε αυτά, την ορμή.

0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Yes,
1: και
0: yes.
1: Και μονάχη σου έχεις μπει μέσα.
0: Ένα θύριος.
1: Ρε θύριο σοβαρά, τι πώς βλέπεις.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έχει σένσορ.
0: Το καθισμά σηκώνεται.
1: Α, σου έχουν βάλει το παιδικό αυτό. Το από πίσω οδηγάς.
0: Δεν σηκώνεται. Τα τσακτά. Οπότε το έχω βάλει, ας πούμε, σε ύψεις.
1: Πώς σηκώνεται το κάθισμα.
0: Έχει ένα μοχλό.
1: Ναι.
0: Το τάξει και ανεβαίνει λίγο. Τάκ, τάκ.
1: Αχ, το τάκ, τάκ. Σοβαρά κάνει το μοχλό. Πιάνει το μοχλό και τάκ, τάκ. Θέλω βόλτα. Θέλω βόλτα.
0: Θέλω βόλτα. Θέλω να σε πάρω.
1: Αχ, ναι, τάκ, τάκ. Δεν σε πειράζει που θα ανέβω κατεβάζω το κάθισμα.
0: Το δικό μου ανεβαίνει. Του συνοδηγού μου δεν το έχω ψάξει.
1: Το δικό σου ανέβω κατεβάζω. Για να διασκεδάσουν και δίπλα. Κοίτα, τη βλέπετε, τώρα δεν τη βλέπετε. Τώρα τη βλέπετε, τώρα δεν τη βλέπετε.
0: Ναι, όταν το παίρνει από Παναγιώτη. Μετά το φτιάχνει, γιατί είναι πιο χαμηλό, είναι λίγο πιο πίσω. Καταλαβαίνει, θα μου το πειράζει λίγο.
1: Όταν το παίρνει ο Παναγιώτη, είναι πιο χαμηλό και πιο πίσω. I get the point. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αφιερωμένο σε ένα πραγματικά φέτος πριν σταματήσουμε τις εκπομπές για πάντα, θα κάνουμε. Θα παίξεις μακριά η Λούρα. Ναι. Ειδικά για σένα. Όλοι μαζί.
0: Έτσι.
1: Έχω χαρεί παλαβά.
0: Και μετά θα πάμε όλοι μαζί και για μπάνιο.
1: Να πάτε, παιδιά. Να πάτε. Με την ευχή μου. Με την ευχή μου.
0: Μα γιατί να κάνουμε ολοκληρωμένη έτσι την ευχή.
1: Σκέφτεσαι, παιδάκι μου, ποιοι θα είναι και τι θα βλέπουμε. Λέει, το φαντάζεσαι. Πώς δεν με νοιάζει. Έχω αισθητικό κριτήριο ακόμα. Δεν έχει ψοφήσει. Οριακά είναι. Αλλά
0: δεν πειράζει. Μια χαρά θα είμαστε.
1: Δεν θα είμαστε. Θα είναι πολύ άσχημο. Πρέπει να στο κλείσω. Πήγε και μισή.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Ναι, ναι, πέρασε πάνω που κανονίσαμε για τον μπάνιο. Ουφ. Ουφ. Μην ξεχάσεις. Πιάνουμε το μοχλό και τάκ, τάκ. Ανεβοκατεβάζουμε το κάθισμα. Γαμό το πήγε 9:30. Και περνούσαμε τόσο ωραία και σήμερα. Δεν πειράζει. Αρχικά να σας πω ότι θα ξαναπεράσουμε πολύ, πολύ ωραία και το βράδυ στις 10 η ώρα που θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά, καθώς έχουμε το μυθολόγιο. Για μία ώρα θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω. Εξιστορήσεις, θα δούμε τώρα πώς θα μας πάει η ώρα και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Και σας θυμίζω επίσης πως το Σάββατο που έχει 13 ο μήνας, εμείς έχουμε την καταπληκτική παράσταση το Batman Begins στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης. Γράφεται BUTT που είναι και το αστείο της υπόθεσης. Θα πάρετε την παρέα σας να έρθετε, θα είναι καταπληκτικά 3-4 ώρες αναλόγως μέχρι να κατουργέστε όλοι μαζί και να μην έχουμε άλλες τουαλέτες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κανονίστε εδώ να το πείτε στη Μουσά τη Γραμματέα ότι σε αυτό το όνομα τόσα άτομα, τέλος πάντων, για να ξέρουμε και εμείς πού θα σας βάλουμε, σε ποιους βασικά να κάτσετε. Και τώρα τι να βάλουμε. Θα βάλουμε κάτι που δεν το έχουμε ξαναπαίξει ποτέ. Νομίζω. Να, γιατί άκουγα χθες το Σταύρο και έλεγε παιδιά κάτι παράξενα. Έπαιζε κάτι συγκροτήματα, κάτι που γνωριστήκανε λίγο στη Σιβηρία και γράψανε, ξέρω εγώ, το τραγούδι της Στέπας και κάτι τέτοια πράγματα παράξενα, να πούμε. Μυστικιστικά του Σατανά.

0: μην ξεχάσω να πάω να πάρω τα εισιτήρια για τους Pet Shop Boys. Μου είπε ο Σταύρος ότι θα πάμε μπροστά μπροστά στο κάγκελο. Θα κάνουμε τη το χαλί. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν από τις 10, 20 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Σήμερα έχουμε και μάθημα. Το βράδυ στις 10 θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά με το μυθολόγιο. Να είσαστε και πάλι εδώ συντονισμένοι. Update για την κατάσταση του εντέρου του Merlin. Είναι σε πολύ πολύ καλό σημείο. Το Imodium έκανε δουλειά. Imodium ή τίποτα. Είμαστε στο τίποτα τώρα. Τι να τον κάνω, να πούμε. Θα πάω να το αγοράσω ένα Tide. Τουλάχιστον να έχει να διαβάσει τώρα κάτι, να πούμε, που θα περάσει τόση ώρα δηλαδή. Τι να κάνω. Υπάρχουν, είναι αυτές οι υποχρεώσεις. Να, η αρχοντούλα που λέει και εγώ δεν έχω παίξει, λέει, μακριά γαϊδούρα ποτέ. Έλα βρε αρχοντούλα μου. Εσείς εκεί πέρα στο γραφείο παίζετε τη φοράδα σταλόνι. Έλα μωρέ, παρεμφερίνε τα παιχνίδια. Η γαϊδούρα, φοράδα, τώρα δεν να μαζευτούμε, λέει, να παίξουμε. Εννοείται. Είναι το μεγάλο challenge. Μην το κάνετε αυτό. Είναι το μεγάλο challenge της εκπομπής. Να παίξουμε μακριά γαϊδούρα σε αυτή την ηλικία. Να, ο Γιώργος που λέει, είπαμε, λέει, δουλεύω σε εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων. Α, εσείς τα παίρνετε σε τιμή κόστους. Και φοράμε λευκή στολή, λέει, οπότε αλλάζω, βάζω ρούχα για να φύγω. Τι λέει, πας και ξεβρακώνεσαι στο εργοστάσιο. Δηλαδή τη στολή δεν τη βάζει. Λευκή στολή τι. Μπαίνει στο εργοστάσιο και λες καλημέρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος. Πάω να ντυθώ νυφούλα και έρχομαι. Και στα εξτραδάκια στις υπερορίες. Αχ. Με κόβει αυτό το νυφικό. Θα το βγάλω. Θα ντυθώ γραβιέρα που πίζει. Τι εννοείς λευκή στολή. Και δεν φοράτε τα ρούχα από μέσα. Τα βγάζετε όλα. Κι άμα έχεις φορέσει κανένα μαύρο βρακί, δεν διαφανίζει αυτό. Σε έχουνε αναγκάσει κοντζά μαντράχαλος τώρα να αγοράσει τα σίμλες. Αυτά να μην φαίνεται, δηλαδή, τι τραβάς και εσύ ρε Γιώργο μου, δηλαδή. Να το, η Μαρίτα προσθέτει, τρίζει λίγο, είναι της ηλικίας. Ξεκινάω μπιφ με το Σταύρο. Μην το ξεκινήσεις τώρα. Είναι στην ηλικία που δεν θα προλάβει να το τελειώσει αυτός γι' αυτό. Και προτείνει εδώ τον strip μουτζούρι. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω η καινούργια γενιά δεν το ξέρει ακριβώς πώς παίζει το μουτζούρις, ο οποίος είχε παλαβό χαβαλέ. Ειδικά μια φορά που είχα παίξει με καβαλίνες. Και αυτό είναι μια αληθινή ιστορία. Είχαμε παίξει τον strip σκατφίνδιν φάτσα, χωρίς το strip και χωρίς τη φάτσα. Ιωάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει αυτό, άντε φιλιά. Τα λέμε Ιωάννη μου, ήθελα να δω αν είσαι ακόμα ζωντανός. Κάνουμε ένα τσέκα, το άγχος είναι, μην νομίζεις.
1: Από όλα όσα είπες, ναι. Φαντάζομαι και γελάω, ναι, που θα προσπαθώ να φρενάρω.
0: Μπράβο ρε εσύ. Μπράβο, ωραίο. Μπράβο ρε Ιωάννη που γελάς.
1: Δεν μπράβο. Θα παίξουμε μακριά γαϊδούρα, θα παίξουμε τέτοιο bowling.
0: Όχι, όχι, μακριά γαϊδούρα, τέρμα.
1: Ναι, αλλά άμα εγώ ξεκινήσω να τρέχω, θα είναι σαν κορίνες οι άλλοι μπροστά μου.
0: Πριν μας κοπανίσεις, μεταφυσικό bowling. Όχι, όχι, δεν είχε, γιατί εγώ έχω παίξει και με βαριά φορτία. Μην νομίζεις, ναι, ναι. Ούτως, να σου πω κάτι, τότε που παίζαμε στο σχολείο, παίζαμε 3-3 τα τμήματα, ας πούμε. Οπότε είχες από πάνω, ναι, στο σβέρκο σου καμιά 70 νοματέους. Δηλαδή η, ναι, μισή από σένα, θα τους αντέξω λογικά. Είμαι 10 κιλά παραπάνω από τότε, δεν είναι.
1: Να σου πω κάτι, ναι, να είμαι εγώ μόνιμο αυτός που κάθεται στον τοίχο όρθιος.
0: Εσύ θα είσαι το κίνητρο να σκοθούμε να φύγουμε, να χαλάσει η παρέα. Δηλαδή πραγματικά. Όχι παιδάκι μου, στον τοίχο βάζαμε πάντοτε μια όμορφη κοπέλα με μεγάλο στήθος για να έχεις κίνητρο και σε εκείνη την ηλικία. Έπαιρνα τα πόδια σου φωτιά και ορμόνες σου φτερά.
1: Εντάξει. Άντε ο πρώτος, ναι. ο πρώτος που είναι σκυμμένος, ναι. στην κοπέλα, ξέρουμε, και ο πρώτος που θα καβαλήσει ότι... το. Οι υπόλοιποι δεν.
0: Το ξέρουμε ότι δεν κρατιέσαι, αλλά περίμενε, ρε. Μην καρφώνεσαι. Δηλαδή, εντάξει, βρε Ιωάννη μου. Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ. Παίζεις, ναι. Είσαι μέσα.
1: Εννοείται ότι είμαι μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, ό,τι θέλεις.
0: Παντού θέλει. Θα ξαπλώσει και θα χοροπηδάμε όλοι από πάνω σου. Δεν είναι καινούριο.
1: Ναι, μέσα.
0: Ποιο σου λείπει από αυτά τα παιδικά τα παιχνίδια που έπαιζε η γενιά εμάς των πορνόγερων?
1: Τι να σου πω τώρα. Α, θα σου πω το μπαμ ξεμπαμ.
0: Ναι. Που έτρωγες μέχρι
1: τα
0: να κάνεις μπαμ.
1: Τα μήλα.
0: Μετά χώνευες, ήταν ξεμπαμ. Μετά αντιπάλι ήταν...
1: Όχι ρε, αφού σου έχω πει όταν ήμουν teenager, ναι. ήμουν στυλάκι.
0: Ποιανής ήσουνα?
1: Ήμουν αδύνατος.
0: Α, οκ. Τα μήλα ρε, σε αυτό με την μπάλα που έκανες επίθεση στον άλλο να τους πας τα μούτρα.
1: Τα μήλα ήταν εξαιρετικά. Ίδρωνες, έτρεχες, αγωνιούσες. Ήταν πολύ ωραία τα μήλα.
0: Σαν το σεξ έτσι που το περιγράφεις. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ θυμάμαι τα μήλα που δεν είχαμε κατάλληλη μπάλα και παίζαμε με εκείνες τις δερμάτιδες που είχαν πέσει στο νερό. Θυμάσαι που σου σπάγανε. Έφευγες μια άλλη μούρη μετά.
1: Ναι,
0: τις θυμάμαι. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και αμπάριζα.
1: Την αμπάριζα δεν θυμάμαι.
0: Που βαστάγαμε μια κολόνα και τρέχανε μερικοί να πούμε κάμα τους πάγονες, τους ξεπάγονες και κάτι τέτοια πράγματα. Με το πώς. Έκανα το ίδιο ακριβώς πράγμα και στο YouPorn τώρα τελευταία. Αλλά το είχα πάρει αμπάριζα. Δηλαδή ήταν. Τέλος πάντων.
1: Δεν τη θυμάμαι την αμπάριζα. Αυτό που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία όμως, Αλέξανδρε, είναι ότι κάναμε αυτοσχέδια περιπτεράκια.
0: Τι έκανες?
1: Δηλαδή, είχαμε ρε παιδάκι μου στο σπίτι, στο δωμάτιό μας, π.χ. Φιγούρες του He-Man. Ναι. Ή φιγούρες από τους γίγαντες του Κάτς.
0: Μπράβο.
1: Και είχαμε βαρεθεί τα παιχνίδια αυτά.
0: Όλο και
1: τα
0: φτιάχναμε λοιπόν και φτιάχναμε. Στο δωμάτιό μου, για κάποιο λόγο.
1: Τι να είχα την Μπάρμπι, να είχα.
0: Κοίτα, από τους γυμνασμένους άντρες τώρα, περί ορέξεως, τι να σου πω.
1: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Το πιο αληθοφανές ήταν να έχεις το σώμα ενός He-Man.
0: Ναι.
1: Ενώ η Barbie και όλες αυτές οι κούκλες δεν έχουν κάτι επάνω που να λέει όντως να λες «Α, είναι γυναίκα».
0: Ναι, ρε,
1: εκτός από το μακρύ μαλλί.
0: Ναι, τη βλέπω την Barbie και λέω «Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα».
1: Για σκέψου λίγο, τι λείπει από το γυμνό κορμί μιας κούκλας Barbie χαρακτηριστικό. Ερωτογενές. Λείπουν κάποια σημεία που δεν.
0: Ναι, εννοείς. Μια ελιά στην πλάτη. Δεν μπορώ να.
1: Μια ελιά στην πλάτη, ίσως, ναι, και εγώ κάτι τέτοιο. Μακριά νύχια.
0: Ναι, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εγώ είμαι ο Τζον πάντως. Δηλαδή, τέλος πάντων. Και έκανες περίπτερο. Τάβει και τα πουλάγες αυτά.
1: Είχαμε παλιά τεύχη Σνογκούντ, ας πούμε, και λοιπά. Η Μικη Μάους, η Αλμανάκ. Τον
0: καραγκιόζη τον Σνογκούντ.
1: Ναι, εσύ. Τότε δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε την αξία που θα έχουν αργότερα.
0: Τέλος πάντων.
1: Και ερχόντουσαν μεγάλα παιδιά, ναι, και κάναμε αυτό. Ναι.
0: Και σας δέρνανε. Συγγνώμη, εμά που το έκανε σε μένα στη γειτονιά μου, θα μας παίρνανε και το περίπτερο και εμάς μέσα. Και κάποια στιγμή θα μας γυρίζανε σπίτι.
1: Εμείς το είχαμε εξελίξει κιόλας. Πηγαίναμε στο μίνι μάρκετ. Αυτό ξεκίνησε από το Ρέντι. Πηγαίναμε σε ένα μίνι μάρκετ του κυρίου Στέλιου.
0: Σουφρώνατε τα γαριδάκια από τον κύριο Στέλιο. Κόκλεισε ο κύριο Στέλιο, ναι.
1: Θυμάσαι κάτι πορτοκαλάδες και λεμονίτες που ήταν σε πλαστικό λευκό?
0: Με το αλουμινό χαρτό πάνω.
1: Με το αλουμινό χαρτό πάνω. Ναι, ρε φίλε.
0: Εννοείται. Οι οποίες έμενε το πορτοκαλί χρώμα για πάντα. Ήταν καλό, ήταν πορτοκαλάδα βιβεχρώμα. Ήταν ωραίες εποχές. Και έρχονται σε εμάς να μας πούνε ότι έχουμε πιει τον ντουκόχρωμα, ρε, και μικρά παιδιά. Δηλαδή. Τα οποία τα παραγεννήσαμε και με χαρτιά και παίζαμε μετά με αυτά μπάλα. Και το έτρωγε στη μούρη αυτό.
1: Ναι.
0: Και έτρωγε στο σουτ στην τρίτη δημοτικού και μετά συνερχόσουν στην πέμπτη. Είχε χάσει μια χρονιά. Ωραία.
1: Θυμάσαι το άλλο που πατάγαμε τα κουτάκια και ήταν ακριβώς στην φτέρνα, στο παπούτσι, στο πίσω μέρος του παπουτσιού. Ναι. Και περπατάγαμε με αυτά και κάναμε φασαρία έτσι.
0: Έτσι, σαν πατάκια. Ωραία. Να μην πατήσουμε το παπούτσι στο σχολείο. Τον Παρκέ, ενώ με το φίλο μας τον Γιώργο τον Παρκέ, που πάντα υπήρχε σε ένα σχολείο ένας Γιώργος Παρκές, που τι ωραία, ναι. Να ξαναπάμε να το κάνουμε αυτό.
1: Εγώ πήγαινα άνετα, για ένα τρίμηνο, έτσι,
0: χωρίς τα διαμονήσματα.
1: μπορούμε να γραφτούμε, επιτρέπει η νομοθεσία, αν έχουμε βγάλει το λύκειο, ναι, να ξαναπάμε.
0: Νομίζω όχι, ρε γαμώτο.
1: Έλα, τι είναι αυτά, δεν είναι, ναι, τι δημοκρατία είναι αυτή.
0: Δεν είναι δημοκρατία, είναι ακριβώς όπως στη σεξουαλική ζωή τη δική μου. Δηλαδή, άμα μπω μια φορά, μετά απαγορεύεται στην ίδια. Μου το απαγορεύει αυτή. Και φεύγουν και οι φήμες και τα απαγορεύουν και οι άλλες. Δηλαδή, έχω φάει μπαν. Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: έχω
1: να
0: φάει
1: σου πω κάτι.
0: Μπαν. Μου μπαν ένα. Έλα, μη.
1: Σταμάτα, σταμάτα.
0: Λοιπόν, να μου πεις κάτι.
1: Λοιπόν, άκου. Εχθές, από τα πολλά που είπε ο Σταύρος,
0: ναι,
1: είπε, ξέρω εγώ, για το πάρτι και ευχαριστώ όσους ήρθατε και λοιπά. Και ναι, το είπε ραντεβού στο επόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Στο επόμενο, λοιπόν, πάρτι, αν μας ακούσε Σταύρο και δεν είσαι με τα κατσαβίδια εκεί να ρυθμίζεις τις κεραίες και,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και, και τα repeater. Ναι.
0: Καλά.
1: Γιατί να μην έχει. Τι.
0: Θα έλεγα τώρα τι κάνουμε τα κατσαβίδια, αλλά.
1: Έλα, μη σταμάτα.
0: Μα πώς τώρα, να πούμε, μου έρχεται να πούμε τα κατσαβίδια στα χέρια, να πούμε και κάτι, τώρα, να πούμε, κάτι γαλλικά. Δηλαδή,
1: κάτι κυριά γαλλικά, ναι.
0: Όχι, κάτι...
1: Λοιπόν, να είναι θεματικό το πάρτι.
0: Ναι, ρε,
1: να ντυθούμε όπως παλιά, ξέρω εγώ, με LVL's, με...
0: Μπράβο, τις, ναι, απόκριες.
1: Εσύ
0: θα ντυθείς πριγκίψα της νύχτας, ναι.
1: Γιατί πρέπει να ντυθώ κάτι σφυλικό, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί να ντυθείς αρσενικό, δεν το καταλάβει κανένας. Ρε παιδί μου, για την κοινωνικότητά σου προσπαθώ εγώ, κακομύρης.
1: Λοιπόν, ναι, στο επόμενο πάρτι, ναι, στο επόμενο πάρτι θα παίξουμε μακριά γαϊδούρα.
0: Μέσα.
1: Και, αλλά... και θα αναλάβει ο Ντίμης.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, όποιος είναι τέλος πάντων στο setlist εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Θα αναλάβουν να βάλουν ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι, ας πούμε, θα τέριαζε σε μακριά γαϊδούρα?
0: Ένα με
1: εσύ
0: το ζάλο.
1: Που έχεις εμπειρία.
0: Ένα με το ζάλο. Ωραίο θα ήταν. Νομίζω ότι γιατί τα τελευταία μας θα είναι. Νομίζω. Κυρία Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει να πηδήξει μακριά γαϊδούρα ο Μεσήλικας. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ο Χάρος βγήκε παγανιά. Την κάνουμε αδέρφια. Μάγκες, πιάστε τα στασίδια. Θυμ, κλα, θυμ, τα θυμ. Να βγάλουν και λίγο πιο φολκλόρ. Εγώ θέλω, αν γίνεται στη σειρά, να είναι μπροστά μου ο Ντίμης. Δηλαδή να χώσω το κεφάλι μου κάτω από τα πόδια του Ντίμη πάλι. Τέλος πάντων. Και πίσω μου να είναι ο Τάκης πάλι. Δηλαδή εμείς το κάναμε αυτό. Και παλιότερα
1: μόνοι μας. Ο Ντίμης, ναι, ο Ντίμης είναι στον τοίχο. Εσύ είσαι.
0: Όχι στον τοίχο, Ντίμης, πάλι. Να αλλάξουμε, ναι, και λίγο. Όλο έτσι κάναμε την προπόνηση. Στον τοίχο θα βάλουμε, κάτι να έχουμε κίνητρο τεραστίων διαστάσεων. Θα βάλουμε την άδεια. Και έτσι θα έχουμε κίνητρο ότι αν δεν τη φτάσει κανένας, δεν θα ξαναμαγειρέψει ποτέ.
1: Δεν γίνεται, θα εξαφανιστεί. Γι' αυτό πάω να σου πω.
0: Ναι.
1: Αυτή η πιο χαμηλή σε ύψος πρέπει να είναι αυτή που πηδάνε.
0: Ναι, όλα αυτή πηδάνε. Και βγήκα εγώ ένα 8 ο Καραγκιόζης και τη το λέω τη μάνα μου. Α, σε με κοντοστούπι να πούμε. Βλέπω κάτι μπασμένα, κάτι και βγάζουν κάτι γκόμενες. Και μα είναι δυνατόν να πούμε. Όταν λέει η γκόμενά του και χαίρεται ότι αυτό είναι όρθιο, εννοεί ότι σηκωθεί από την καρέκλα. Α, σε με ρε Ιωάννη να πούμε. Τώρα τα έχω πάρει, ρε φίλε.
1: Μη
0: ρε. Πάρτασε που τα έχει πρόχειρο. Λοιπόν,
1: πάρε ένα κουταλάκι και βάλε μια κουταλιά πραλίνα να ρεμίσει.
0: Θα ήθελα λοιπόν αυτό εγώ, αν γίνεται να είμαι στη μέση, θα ήθελα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, κανονίσου.
1: Ο Σταύρος που θα είναι εκεί πέρα στο. Πώς θα είναι ο Σταύρος, σε ποιο σημείο?
0: Θα είναι μπροστά από τον Ντίμη.
1: Ναι.
0: Αλλά μούρι. Δηλαδή θα αλλάζουμε εκεί τη φορά, θα είμαστε σαν γκάμπιες που συναντήθηκαν. και θα βάλουμε τον Τζίμι του Μανολάκο να κάνει το πεύκο.
1: Έτσι και μας ακούνε όλοι αυτοί τώρα.
0: Όλοι ακούνε, μα το ξέρω. Όλος ο κόσμος ακούει την εκπομπή.
1: Σωστά.
0: Αυτό κάνουμε εμείς. Γιατί κοιτάξαμε τις ακροματικότητες και δεν γίνεται. Οπότε λέμε, παιδιά, δεν ακουγόμαστε μεταξύ μας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ιωάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Βοήθησες να εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά. Και όσοι έχουν ακούσει, έχουν θυμηθεί παλιές καταστάσεις. Τώρα, ναι, βέβαια.
0: Ναι, και να κάνουμε
1: έχουμε
0: και
1: φτιάξει την ημέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτιάξει την ημέρα όλων των ακρότων. Όσων προσπαθούν να μπαρκάρουν στην Καλυφαία, οτιδήποτε.
0: Τι στην Καλυφαία, έχει τέτοιες, δεν μπαρκάρεις.
1: Έχει
0: πιάσει όλες τις καβάτσες ο Πάνος.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι. Έχει βάλει μέσα να πούμε σταμιά. Έχει βάλει διάφορα τέτοια. Σταμιά τώρα. Δεν είναι Θεσσαλική προφορά.
1: Δεν μπορείς στην Καλυθέα, δεν μπορείς να παρκάρεις ούτε μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής.
0: Σοβαρά.
1: Στο λέω με εμπειρία. Με εμπειρία. Με εμπειρία. Δεν μπορεί να παρκάρει.
0: Στην Καλυθέα ήταν η πρώτη φορά που είδα, ξέρει, αυτά τα πατίνια. Τα είχαν ξεπαρκάρει ένα βράδυ που εγώ περπατούσα και στο γυρισμό είχε γεμίσει ο κόσμο πατίνια. Και έλεγα τι δωρεάν τα δίνουν. Τι δήμο είναι αυτό. Αναβοσβήρανε και τέτοια. Πάρα πολύ ωραία ήντουνα. Ήθελα να πάρω ένα σπίτι, δεν το πήρα. Για σένα.
1: Τελειώνει ο χρόνο. Κλείστο μου στη μόρη.
0: Όχι, ρε γάμο.
1: Ναι, τόσο
0: γρήγορα περνάει ο καιρό. Να ας πεθάνεις αγκαλιά πριν τελειώσει. Να και η Γιούλα που λέει μα τι ψυχολογικό λέει είναι αυτό με το μπάνιο. Πρέπει να το ξεπεράσει, Αλέξανδρε. Πρέπει να πάμε να κολυμπήσουμε μαζί. Σταμάτα Γιούλα. Να πάμε, μα είναι να πάμε μαζί ευχαρίστως. Να κολυμπήσουμε. Δεν θα πας στα βαθιά. Δεν θα πας μέσα. Δηλαδή άμα πάθεις τίποτα να πούμε δεν μπορώ να ουρλιάζω εγώ σαν καρακαϊδό να απόξω κάποιον να σε βοηθήσει. Θα είμαστε απόξω να σου βάζω λάδι, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν το θέλω τώρα. Δεν έχει πάει 15 Αύγουστο. Είναι κρύα. Τα αγοράκια ξεφτιλιζόμαστε με αυτό το κρύο. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι θέμα ματαιοδοξίας. Τα υπόλοιπα, Γιούλα, μια χαρά να σου βάλω και αντιλιακό και στο πρόσωπο και στην πλάτη και στον ποπό, στους γλουτούς για να μην καείς και εκεί. Δηλαδή, ο καμένος φυσάει και το χυλό. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων αν είναι αυτή η σωστή αλληλουχία φωνιέντων και συμφώνων. Αλλά γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Του σου κέρατο. Και περνούσαμε τόσο ωραία σήμερα, δεν πρόλαβα να πω τις εξωτερικές ειδήσεις. Και τις είχα μαζέψει μία-μία. Όπως ακριβώς που μου λέγανε εμένα, μάζευε και ασύν και ρόγες. Να, Γιούλα μου, ειδικά για να μην καείς πουθενά. Θα ανανεώσουμε όμως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το βράδυ. Στις 10 η ώρα με το μάθημά μας, το μυθολόγιο. Για μία ώρα από τις 10 μέχρι και τις 11 θα κάνουμε μία βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα έναν ή παραπάνω μύθους. Θα δούμε τώρα με τι θα ασχοληθούμε σήμερα, δεν το έχω αποφασίσει. Και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Επίσης σας θυμίζω πως διάγουμε τις τελευταίες μέρες της αναμονής της τεράστιας κτηνόδους καταπληκτικής υπερπαράστασης που έχουμε αυτό το Σάββατο 13 του μηνός στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης. Ονομάζεται Batman Begins. BUTT που είναι το αστείο. Έχει 800.000 αφίσες για εσάς που τις βλέπετε. Όσοι θέλετε να παρευρεθείτε, είστε όλοι φυσικά ευπρόσδεκτοι. Θα μου στείλετε με ένα μήνυμα που είτε Αλέξανδρε σε αυτό το όνομα τόσα άτομα να κανονίσουμε με τη μουσάτη ταξιθέτρια που διάολο θα σας βάλουμε να κάτσετε. Γιατί πάτε και παίρνετε πρωτοβουλίες και κάθεστε ο ένας στον άλλον και δεν βλέπετε να πούμε την παράσταση. Είστε όλο χαμόγελα, φεύγετε και μας δημιουργείτε εμάς απορίες. Γιατί διάολο περάσανε καλά αυτοί. Δηλαδή είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Και τέλος πάντων να σας πω κάτι. Μπορεί σήμερα να είναι εκείνη η μέρα που θα βρεθείτε στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που εκείνη θα σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά. Τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα. Το μουσάκι τζι να ανεμίζει πέρα δόθε. Μέρλιν κρατήσου, τώρα θα πάμε να κάνεις κακά σου. Εσείς θα την κοιτάξετε την ώρα που σας λέει μ-μ-μ-μ-μ. Και θα ξέρετε ότι ήρθε η ώρα να της πείτε
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Αλλά δεν μπορούν να έρθουν τώρα. Παίζουν μακριά γαϊδούρα. Οπότε, ο γαμώτο τραγούδι αποφώνησης.

0: 90's. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Today's the last day that I'll see. Just to let you know.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

6 μετά τις 6 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει.

Τεράστια συνεργασία David Bowie, Mick Jagger. Το 1985 βεβαίως και δεν είναι πρώτη εκτέλεση. Τα ξέρετε αυτά άλλωστε. 29 βαθμοί Κελσίου αυτήν ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο, να ξέρετε, θα έχουμε άνοδο 2 βαθμών Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ντύνεστε πιο ελαφρά και να πίνετε πολλά υγρά. Μπύρες, ας πούμε. Classic Hits Radio. Free 98.1.

I need your love, Midnight Passion. Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, άνοδος, κάθοδος, εξαιρετική, να την προτιμήσετε. Να την γεμίσετε, δεν μπορώ να την βλέπω έτσι. Παραλιακά. Από το Καλαμάκι μέχρι και το Sky θα πάτε και θα γυρίσετε σφαίρα. Άνοδος κάθοδος Μεσογείων σε εξαιρετική κατάσταση. Άνοδος Κηφισίας πάρα πολύ καλή, μπράβο. Δεν το περίμενα από την αλήθεια. Οδός Παντησίων μια χαρά. Γαλατσίου εξαιρετική. Βεϊκού, ωραία.

Joy. Ακριβώς αυτό. Η επιθυμία για στροφή στην νοσταλγική εποχή των 80's, να ξέρετε, δεν αποτελεί σύμπτωση, αλλά μάλλον σταθερή τάση. Μόδα, μουσική διασκέδαση ενός απλούστερου καιρού κατακλείζουν το σήμερα εγχώρια και μη. Να θυμηθούμε τις αρχές του 2017, όπου περίπου 80.000 Αθηναίοι πέρασαν τις πύλες της Τεχνόπολης για να συμμετάσχουν σε κάτι που ξεκίνησε ως νοσταλγική έκθεση και τελικά μετατράπηκε σε μια συλλογική άσκηση μνήμης, το GR80's, αφιερωμένο στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80. Να σας πω ότι η νοσταλγία βεβαίως μεταφέρεται και στη μουσική. Για παράδειγμα, πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο του 2026, και επειδή εβδομάδες το Should I Stay or Should I Go των Class περιλαμβανόταν στο top 40 του επίσημου single chart του Ηνωμένου Βασιλείου και ανάμεσα στα 200 πιο δημοφιλή τραγούδια παγκοσμίως 44 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το ίδιο ισχύει και για άλλες επιτυχίες. Η Ελλάδα βεβαίως δεν μπορεί να εξαιρεθεί από αυτό το κύμα μαζικής νοσταλγίας. Ανάγκη επιστροφή σε έναν κόσμο που φαντάζει λιγότερο πολύπλοκος, να ξέρετε, η επιθυμία αναβίωσης μιας εποχής που βασιζόταν περισσότερο στη φυσική επαφή και από ό,τι στη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση, η δεκαετία 80 είναι μια κοντινά μακρινή εποχή. Το φαινόμενο, να ξέρετε, βεβαίως και έχει πυκνώσει τα τελευταία χρόνια, λέει σε δημοφιλή εφημερίδα ο ιστορικός ερευνητής Παναγής Ζεστανάκης, συνεργάτης του Πανεπιστημίου LNU στη Σουηδία και συγγραφέας της έρευνας 80's Nostalgia. Αυτό φαίνεται και από τη συνεχή δημιουργία διαδικτυακών νοσταλγικών ομάδων από Έλληνες χρήστες ή από τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικός δείκτης της νέας τάσης είναι και η επιστροφή στο βινίλιο, να ξέρετε, στροφή εντυπωσιακή για τα Έλληνες.

0: Έρευνα που έχει γίνει τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη, οι οποίες ανοίγουν ξανά, γεμίζουν ξανά, οργανώνουν βραδιές κάτω από τις κοπάλες και με τα γνωστά μας synth pop και disco τραγούδια. Αυτά κάνω, I'm ready. Αυτό έρχεται απευθείας από το 1981. Ακριβώς ό,τι κάνουμε και εμείς εδώ.
1: Athens Free Radio στους 98,8.

0: Αυτός είναι ο Herbie Hancock στο Rockets. Καλώς όρισα τον φίλο μου τον Νικηφόρο. Η Λιούπολη βρίσκεται, χαμοστέρνας κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν είναι κίνηση. Θα πας γρήγορα και τα κατάκα. Καλώς όρισα την φίλη μου τη Μαρία, τον Χριστόφορο και εσάς όλους που είστε κοντά μας. Μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

όπως τα περίμενε κανείς. Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα που είχε ο Σίλβαν Γκόλμαν, ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Ο επιχειρηματίας λοιπόν είχε διαπιστώσει ότι οι πελάτες των μαγαζιών του σταματούσαν τα ψώνια όταν το καλάθι τους γέμιζε ή γινόταν υπερβολικά βαρύ για να το κουβαλήσουν. Αναζητώντας τρόπους για να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που μείωνε τον τζίρο του, ο Γκόλμαν είχε δώσει στους υπαλλήλους του οδηγίες να προσφέρουν στους πελάτες ένα δεύτερο καλαθάκι όταν αυτό γέμιζε. Με τη βοήθεια ενός μάστορα που δούλευε στην επιχείρησή του, μετέτρεψε μία καρέκλα σε μια πρώτη εκδοχή του καρουτσιού που ξέρουμε σήμερα, έβαλε ροδάκια, στερέωσε δύο καλάθια και έγινε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ. Όμως παρά τις προσδοκίες του Γκόλμαν, η εφεύρεσή του αποδείχτηκε μια παταγώδης αποτυχία. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος με το καρότσι, έλεγε η επιχειρηματία σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Ενώ λοιπόν περίμενε ότι οι πελάτες θα έκαναν ουρές να χρησιμοποιήσουν τα καροτσάκια του, αυτά ήταν άφαντα στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ. Υπήρχαν, λέει, άνθρωποι που ψώνιζαν, αλλά κανείς δεν χρησιμοποιούσε το καροτσάκι. Οι γυναίκες έλεγαν αρκετά βρεφικά καροτσάκια σπρώχνουμε, δεν θα σπρώχνουμε και καρότσια στα καταστήματα. Ενώ οι άντρες έλεγαν με τα δυνατά μου μπράτσα μπορώ να κουβαλήσω τα καλάθια μου. Εν πάση περιπτώσει, τι έκανε λοιπόν, αντί να αποσύρει την εφεύρεση, προσέλαβε μοντέλα, άντρες και γυναίκες διαφόρων ηλικιών για να κυκλοφορούν τα καροτσάκια μέσα μαγαζιά και να παριστάνουν ότι ψωνίζουν. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το κόλπο δούλεψε. Σύντομα τα καροτσάκια έκαναν επιτυχία. Τι θα λέγανε οι άντρες σήμερα, Αχ, δεν βρήκα καροτσάκι. Πώς θα ψωνίσω, μωρομάντιλα. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Εμπιστευτικό είναι αυτό για το φίλο μου τον Γιώργο. Break Machine Street Dance του 1983. Σας θυμίζω ότι είχε παίξει και στο soundtrack

Beat Street. Free98.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο, ναι. Now.

Η Lego, να ξέρετε, αυτή με τα τουβλάκια προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου σετ που έχει σχεδιαστεί ποτέ, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αντίγραφο της τριλικής εκκλησίας Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελόνης. Το φιλόδοξο βεβαίως αυτό μοντέλο απευθύνεται σε λάτρεις της αρχιτεκτονικής. Η πραγματική βασιλική, να σας πούμε, ότι βρίσκεται υποκατασκευή για περισσότερα από 140 χρόνια. Είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 1882 και παραμένει ημιτελής. Το έργο πέτυχε πρόσφατα ένα ιστορικό ορόσημο με την ολοκλήρωση του κεντρικού πύργου του Ιησού Χριστού, με ύψος 127,5 μέτρα, καθιστώντας τη Σαγράδα Φαμίλια την υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα της δεκαετίας του 2030, περίπου 150 χρόνια αφού ο Γκάουντι, ο αρχιτέκτονας, ανέλαβε και αναδιαμόρφωσε ριζικά τα σχέδια.

Πάρα πολύ καλά, είστε συντονισμένοι εκεί που πρέπει. Στους 98,1 από την Αθήνα μεταδίδουμε 24 ώρες το 24ωρο, να ξέρετε. Μόνο ότι έχουμε αγαπήσει. 98.1 80s and 90s.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

5 λεπτά μετά τις 7. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. Πάμε στις 9 Ιουνίου 1986. Σαν σήμερα οι Genesis κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο Invisible Touch. Είναι το πιο εμπορικό άλμπουμ του συγκροτήματος με πωλήσεις που ξεπέρασαν τότε τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Ανέβηκε βεβαίως μέχρι το νούμερο 1 των βρετανικών άλμπουμ charts και το ομότιτλο τραγούδι είναι το μοναδικό που κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του Billboard.

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα και πάμε στις 9 Ιουνίου, μιας χρονιάς την οποία τη θεωρώ εξαιρετική για τη μουσική. Πάμε λοιπόν στις 9 Ιουνίου 1984. Στην πρώτη θέση του Billboard 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper με το Time After Time. Θα παραμείνει στην κορυφή για δύο ολόκληρες εβδομάδες και είναι μέσα από το άλμπουμ της She's So Unusual.

9 Ιουνίου τώρα του 1985. New entry και απευθείας νούμερο 1 στα βρετανικά album charts είναι η Style Council με το album Our Favorite Song. Να σας πω ότι είναι το μοναδικό album των Style Council το οποίο φτάνει στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αλήθεια είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά, έφτασε μόλις στο νούμερο 123.

μένουμε στις 9 Ιουνίου, απλά πάμε στο 1986, γιατί έχουμε άλλο ένα new entry στο αμερικανικό Billboard 200, απευθείας στη θέση νούμερο 108. Είναι το soundtrack της ταινίας Top Gun. Το συγκεκριμένο soundtrack, να σας πω ότι είναι από τα πλέον δημοφιλή soundtrack στην ιστορία της μουσικής. Έγινε 9 φορές πλατινένιο, ενώ το τραγούδι που ακούμε τώρα, το Take My Breath Away, κέρδισε και American Award. Συνολικά το soundtrack έφτασε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης νούμερο 1 σε Ελβετία, Γερμανία, Φιλανδία, νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αφήνουμε πίσω μας τους Μπερλίν και πάμε στις 9 Ιουνίου 1980. Εκεί συναντάμε τον Billy Joel με το single It's Still Rock and Roll to Me, το οποίο σαν σήμερα είναι new entry στα αυστραλιανά charts απευθείας στο νούμερο 99. Έφτασε νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 14 στις Ηνωμένες.

Πάρα πολύ καλά. 9 Ιουνίου τώρα 1986. Peter Gabriel single Sledgehammer φτάνει νούμερο 1 στα βρετανικά single charts. Σας θυμίζω το κυρίως single από το album So, το οποίο έφτασε και αυτό νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κέρδισε, να σας πω, και MTV Video Music Award το 1987. Μπήκε στο top 10 σε πάρα πολλές χώρες, ενώ έφτασε νούμερο 1 Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας σαν σήμερα, αφού πρώτα πάμε σε μια μέρα σαν τη σημερινή του 1974, για να συναντήσουμε τον Paul McCartney and the Wings με το άλμπουμ Band on the Run, το οποίο φτάνει νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard 200. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ ηχογραφήθηκε στα στούντιο του CMI στο Λαγός της Νιγηρίας. Έφτασε νούμερο 1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά, Νορβηγία και Ισπανία. Στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών βρίσκεται στη θέση 418, ενώ το 2013 το άλμπουμ Band of the Run μπήκε στο Grammy Hall of Fame.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

στα 38 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Καλωσορίζω τον Τζονετ Φάδερ, καλωσορίζω τον φίλο μου τον Δημήτρη από το Χαλάνδρι, την Ελένη Άμπερ από το 1996. Αυτό είναι το λατρεμένο σας.

Πάρα πολύ καλά, σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου να μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στον Αλέξανδρο Πέτρακα μέχρι τις 11 και αυτός με τη σειρά του στο Σταμάτη Κατσαρόπουλο μέχρι τη 1. Καλησπέρα Κωνσταλούμο. Μπάρι Μανιλού, αυτό είναι το λατρεμένο σας Κόπα Καμπάνα. Το μεταδίδουμε πολύ συχνά για τις απόκριες, να ξέρετε αυτό γιατί μας αρέσει. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Έτσι όπως είχε αποφασίσει να μας συστήνεται με τη μουσική του τη δεκαετία του 80. Έχω δύο τραγούδια για το τέλος. Το πρώτο θα ήθελα να είναι αυτό.

Εμείς θα συναντηθούμε πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα. Όπως σας είπα σε λιγάκι, έρχεται στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου. Μέχρι αύριο να χαμογελάτε και φαρδιά και πλατιά στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για την παρέα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Και αυτό είναι το Nothing από το Zola Blood. Το κυκλοφόρησαν το 2017 στο Infinite Games περιέχεται. Nothing λοιπόν που λέγει ο τίτλος, τι άλλο τώρα να περιμένεις. Το πάρτι του Athens Radio πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο. Περάσαμε τέλεια, οπότε τώρα... Εντάξει, τώρα έχουμε να περιμένουμε το καλοκαίρι, τις διακοπές κτλ. Αφού η έναρξη του καλοκαιριού για όποιον ήταν στο πάρτι ξέρει τι έγινε. Και επίσημα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εκεί. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα σας αφιερώσω αυτό το υπέροχο, αυτή την υπέροχη εκδοχή του Don't Leave Me Now, τον Supertramp. Σε συγκεκριμένη περίπτωση θα το ακούσουμε από τους Vitalik. Και απλά θα το αφήσω να σας μιλήσει αυτό. Καλή ακρόαση σε όλους.

Και αυτή είναι η Vogue με το Waterfall. Αυτά συμβαίνουν εδώ στο Athens Radio. Μέχρι τις 10 μαζί η Μαρία Ναρίζου με το Argy from the Past. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στον ένα Γιώργο, στον άλλο Γιώργο. Αυτοί οι δύο ήταν στο πάρτι, να ξέρετε. Και κάτσανε και μέχρι το τέλος. Και κάποιος μου είπε ότι φάγανε και σουλάκι μετά. Μπορεί να ήμασταν κι εμείς εκεί, ποιος ξέρει. Αυτό όμως που έρχεται και θα μας φτάσει μέχρι τις 8.30 είναι κάτι απίστευτο, είναι κάτι υπέροχο και απλά σας αφήνω να δυναμώσετε και το ίδιο θα κάνω κι εγώ.

Και αυτή είναι η Σάρα Ρεμπέκα με το Nightliners. Λοιπόν, η Σάρα Ρεμπέκα, αν έχετε, αν θυμάστε, αν δεν θυμάστε, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, έχει πάρει μέρος και σε διάφορα έτσι project με Diamond, με στο Diamond Veins. Τέλος πάντων, όπου έχει πάρει μέρος λοιπόν, έχει δώσει αυτήν ακριβώς την ατμόσφαιρα, όπως και εδώ δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο ωραία που έχω ακούσει από αυτήν. Αξίζει πάρα πολύ να την ψάξετε. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Θα τη διαβάσω όπως τη λες. Καλησπέρα δυναμική ρεπόρτερ του Free. Άρτη αφιχθής από γυμναστήριο και βομβαρδιζόμενος από ερωτήσεις για ηλεκτρόδια από την κόρη του. Ήρθε η ώρα για ηλεκτρονική μουσική. Μου λέει πώς περάσατε στο πάρτι. Αφού ήσουν και εσύ εκεί, ξέρεις πώς περάσαμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ο Κωνσταντίνος ήταν και λίγο μπροστάρης έτσι στην κατάσταση του χορού. Να πούμε όμως μια μεγάλη καλησπέρα και στην Έλενα. Ένα κορίτσι που χόρεψε πολύ την Παρασκευή, όχι το Σάββατο. Την Παρασκευή πριν χορέψει εντωμεταξύ είχε κάνει και 5 χιλιόμετρα στο μαραθώνιο στη Νέα Σμύρνη. Και για να τα λέμε όλα, τώρα μας ακούει από άντρο. Δεν κάθεσε σε ένα σημείο βλέπω. Καλησπέρα λοιπόν Έλενα. Σου στέλνω αυτό που πιστεύω ότι θα σ' αρέσει.

Και αυτό που ακούσαμε αμέσως πριν ήταν το The Purple Lies από The Toxic Avenger. Αυτή είναι η Cat Bear με το Only Desire. Τα λέω γιατί με ρωτάει η Ελένη μου, λέει δεν λες τους τίτλους και μου αρέσουν όλα σήμερα. Οπότε θα προσπαθήσω να λέω όλους τους τίτλους, Ελένη. Και αν πω κάτι λάθος, δεν θα το καταλάβεις νομίζω. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιάννη. Μου λέει καλησπέρα Μαριάννα. Βάζει αυτό το γάμα έτσι που με ενοχλεί, ξέρει ότι με ενοχλεί, γιατί όντως όταν λες κάποιες λέξεις που έχουν γιώτα αλφα, αν την μπεις γρήγορα, μπαίνει ένα γάμα πρόσκλητο εκεί. Και εντάξει, δεν είναι και πολύ ωραία ακουστικά, η αλήθεια είναι. Καλησπέρα Γιάννη λοιπόν. Αυτή είναι η Άννη. Την αγαπούμε πολύ εδώ πέρα. Και αυτό είναι το American Cars.

Και αυτή ήταν η Kid Moxie με τη δική της εκδοχή στο Big in Japan. Αξίζει πάρα πολύ να ψάξετε το The Covers, μια κυκλοφορία της με διάφορα έτσι πράγματα που έχει πει με τη δική της, με το δικό της τρόπο. Την αγαπάμε πολύ. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στην Ελένη και στον Νίκο. Και να πούμε ότι για τη συνέχεια έχουμε κοσίν. Και το κομμάτι λέγεται Save Your Tears. Παραδόξως δεν το είχα ακούσει. Έχω κάτι μέρες που το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ.

Και αυτό φυσικά ήταν το Perpetual. Αγαπάμε πάρα πολύ τη live εκτέλεση, οπότε την ακούμε αναδιαστήματα. Αυτή φυσικά ήταν η VNV Nation, που σημαίνει Victory Not Vengeance, δηλαδή νίκη όχι εκδίκηση, το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Και λέει είναι και φιλοσοφία ζωής του συγκροτήματος και πολύ καλά κάνουν. Πριν ζήσει αποκλειστικά από τη μουσική, ο Ρόναν Χάρις δούλευε ως IT manager στο Λονδίνο και αρθογραφούσε σε ηλεκτρονικό μουσικό περιοδικό. Αλλά ήρθε εδώ, μας έδωσε όλα αυτά και μας δίνει και στα live, αν έχετε πάει, είναι υπέροχη ενέργεια. Και μια άλλη υπέροχη ενέργεια μας δίνει ένα άλλο συγκρότημα. Αυτό ακριβώς το συγκρότημα και φυσικά και πάλι θα ακούσουμε σε live εκτέλεση. Εκτός το ότι το καλοκαίρι είναι λίγο των live, υπάρχουν κάποια κομμάτια που σίγουρα τα ακούς καλύτερα έτσι.

Υπέροχη κύριε κάμερα. Μας χαρίσανε πολλές μουσικές πριν λίγο καιρό, πριν κάνα μήνα εδώ στην Αθήνα, και ήταν πάρα πολύ καλή. Με αυτά λίγο καλούμε και τη Βάμπη Τρέλα, που πιστεύω θα μπει σε λίγο να ακούσει, γιατί γυρνάει από τις γυμναστικές της. Είμαι σίγουρη ότι τόσο αυτό, αλλά όσο και το επόμενο θα της αρέσουν πολύ. Το συγκεκριμένο όμως το στέλνω στο Γιώργο, που ξέρω ότι του αρέσει.

Να καλησπέρις από τη Βάμπη Τρέλα, είδατε, σας το είπα. Κάποια τραγούδια τα παίξαμε έτσι για να την καλέσουμε με έναν τρόπο. Είναι ο τρόπος, δεν την παίρνεις τηλέφωνο, δεν τη στέλνεις. Βάζεις έτσι μερικά τραγούδια συγκεκριμένα και τσακ. Πάντως τσακ, τσουκ και άλλα πολλά τέλεια κάνει κάθε Κυριακή εδώ στον Athens Free Radio η Βάμπη Τρέλα. 8 η ώρα ακριβώς, 8 με 10 το βράδυ. Αξίζει πάρα πολύ να την ακούσετε, όπως έχω πει και για τη μουσική και για τα σχόλιά της. Και αυτό θα της αρέσει. Last chance για σένα, Βάμπη Τρέλα. Εντάξει, δεν θα το τραγουδήσω εγώ, μη φοβάσαι.

Ακριβώς αυτό από τους Ladytron. Το αγαπάμε πολύ, είχαμε πολύ καιρό να το ακούσουμε. Οπότε επίσης παίζει για μια παρέα που μιλάνε έτσι για αποδράσεις και είναι και κάποιος καλλιτέχνης στην παρέα που ετοιμάζει ένα κολλάζ με αποδράσεις. Τέλος πάντων έχει διάφορα πράγματα αφιερωμένο. Όποιοι ξέρουν, ξέρουν. Μέχρι τις 10 είναι το Are You From The Past με τη Μαρία Ναρίζου εδώ στο Athens Free Radio. Αλλά στις 10 ακριβώς, 10 και 1, 10 και 2 τέλος πάντων, έρχεται ο Αλέξανδρος Πέτρακας με το Μυθολόγιο, ο οποίος εκτός από το ότι έρχεται τώρα, έρχεται και την Πέμπτη το βράδυ, βασικά έρχεται και τα πρωινά. Αλλά αν θέλετε να τον απολαύσετε από κοντά, έχει παράσταση εδώ το Σάββατο και θα σας πω λεπτομέρειες σε λιγάκι.

Ακριβώς αυτό, σε εξωτέκα Πόλαρου. Μια μεγάλη καλησπέρα, αν και εντάξει, οδεύουμε προς το τέλος, αλλά καλησπέρα. Πάντα μια καλησπέρα χρειάζεται. Καλησπέρα στη Μαρία, στον Νίκο, στην Ελένη. Καλησπέρα και στην Νικολίνα από Θεσσαλονίκη. Αυτό το είχα ξεχάσει, το κορίτσι έστειλε από την αρχή.

Λοιπόν, και αυτή φυσικά είναι η Placebo με το For What It's Worth. Και είναι πραγματικά από τα τραγούδια που ό,τι και να γίνεται, όταν το ακούω, φτιάχνει τη διάθεση. Και μάλλον εξηγείται, γιατί λέει μέσα στα 10 πράγματα που φτιάχνουν τη διάθεση στον περισσότερο κόσμο, είναι ένα τραγούδι που αγαπάς και δεν έχεις ακούσει καιρό. Επίσης, ένα μήνυμα από άνθρωπο που χαίρεσαι να βλέπεις. Ο ήλιος, λέει, μετά από ώρες μέσα στο σπίτι. Μέχρι τώρα είμαι εκεί, είμαι στο άρθρο σύμφωνη. Αν και σε κάποιους δεν αρέσει ο ήλιος, νομίζω, ή η ζέστη. Η πρώτη γουλιά καφέ όταν τον έχεις πραγματικά ανάγκη, το γέλιο που σου ξεφεύγει χωρίς να το περιμένεις. Μια μικρή βόλτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Το άρωμα της βροχής σε ζεστό δρόμο. Εντάξει, και σε κρύο θα πω εγώ. Να τελειώσεις κάτι που σε βάραινε μέρες, ναι, πραγματικά. Ένα κοπλιμέντο που δεν περίμενες. Σχετικό, γιατί καμιά φορά αυτά που δεν περιμένεις, δεν ξέρω. Και τέλος, να θυμηθείς ότι κάποια από τα καλύτερα πράγματα της ζωής ήρθαν όταν δεν τα περίμενες. Και πραγματικά αυτό είναι ένα υπέροχο reference point. Ελπίζω να το καταλάβατε. Αυτά ήταν τα 10, λέει, καλύτερα πράγματα, τα πιο συχνά πράγματα που φτιάχνουν στον περισσότερο κόσμο τη διάθεση.

Και εδώ πάω να σας κάνω την αποφώνηση. Λαμβάνω έτσι κάποια μηνύματα από τη Βάμπ Τρέλα. Δεν θα πω τι λέει στον αέρα. Άντε τώρα να συγκεντρωθώ. Λοιπόν, υπέροχο. Αυτό ήταν υπέροχο το τραγούδι. Τώρα το άλλο, ελπίζω να το βρήκατε υπέροχο. Τις προηγούμενες δύο ώρες μέχρι τώρα δηλαδή ήταν το Άργιο Φρόδο Πάστ με τη Μαρία Ναρίζου. Εδώ στον Athens Free Radio. Σε 3-4 λεπτά έρχεται ο Αλέξανδρος Πέτρακας. Αλλά αυτό το Σάββατο έρχεται και στο θέατρο στούντιο Κυψέλης. Στη Πετσοπούλα 9 στην Κυψέλη. Είναι η παράσταση Batman Begins από τον Αλέξανδρο Πέτρακα. Για όποιον ενδιαφέρεται θα του στείλει κάποιο μήνυμα είτε στο Messenger είτε στο mail. Στο mail του δηλαδή, για κρατήσεις που χρειάζονται ούτως ή άλλως. Για όσους τον έχουν παρακολουθήσει ξέρουν πόσο καλά είναι. Και σε 3-4 λεπτά θα σας τα πει και ο ίδιος. Αμέσως μετά τον Αλέξανδρο Πέτρακα έρχεται και ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος στις 11 με πολύ ωραίες μουσικές. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

είμαστε για μία ακόμα τρίτη βράδυ. Αυτό είναι το εισαγωγικό μας. Αυτό είναι το κουδούνι. Ντράγκα ντρούγκα. Παράξενο κουδούνι. Που μας καλεί για ακόμα μία φορά να μπούμε στην αίθουσα. Είναι λίγο εμετικό αυτό. Να πάμε προαύριο καλύτερα. Να είμαστε alternative. Και όπως και αν έχει, να ξεκινήσουμε αυτή τη μαγική διαδρομή που κάνουμε κάθε τρίτη βράδυ για μία ώρα εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Να ξεκινήσουμε το μυθολόγιο, τη διαδρομή που κάνουμε ανάμεσα έτσι στις εκατομμύρια εξιστορήσεις που έχει η αρχαία ελληνική μυθολογία. Τραβάμε από εκεί μερικές, όσες προλαβαίνουμε τέλος πάντων σε μία ώρα. Τώρα το τραβάμε όσες προλαβαίνουμε σε μία ώρα. Θυμίζει εφηβικές διαθέσεις και δεν εννοούσα αυτό. Εννοούμε διαλέγουμε. Ουφ, καλύτερα. Μέσα από το αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, μία παραπάνω εξιστορήσεις, τις αναλύουμε εδώ για μία ώρα και μαθαίνουμε και τίποτα, και εγώ μαζί με εσάς και εσείς μαζί με μένα, και τελικά μετά τα ξεχνάμε και την άλλη Τρίτη θα μπορούσα να κάνω το μυθολόγιο λέγοντας τον ίδιο μύθο για πάρα πολλά χρόνια και όλοι θα περνούσαμε καλά. Όπως και αν έχει, σας καλησπερίζουμε και να σας θυμίσω εξ αρχής της εκπομπής πως τώρα σε λίγο θα πάρουμε και τις απουσίες, τις παρουσίες. Τώρα δεν ξέρω τι παίρνουν. Νομίζω παίρνω απολυτήρια. Πρέπει να σας δώσω κι εγώ ένα γαμώτο. Θα το σκεφτούμε έτσι τον Ιούλιο κάποια στιγμή που θα κλείσουμε και τα μαθήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Σε περίπτωση που πω κάτι εντάχει έτσι και δεν το προλάβετε, αν κάτι στην εξιστόρηση σας κάνει έτσι εντύπωση και είναι ενδιαφέρον και η τρίτη και πιθανότερη έτσι περίπτωση, να ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου που είναι και το όμορφο της υπόθεσης. Πολύ πολύ ευχαρίστως, θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορήσουμε θα πούμε και τα δικά μας. Αρχικά πάμε να πάρουμε τις κορυφαίες παρουσίες, όχι απουσίες. Για μία ακόμα φορά χαιρετίζουμε στα μπροστινά, στα VIPs Θρανία, στο VIP, very important καρέκλα, δεξιά όπως μπαίνετε, αριστερά όπως καθόμαστε, που είναι η βασική εδώ θεματοθέτης, φαν, τροφοδότης και ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα, την κυρία Μαρία, η οποία είναι ιδιαίτερα χαρούμενη, διότι εδώ και μία εβδομάδα είχε και μου έλεγε: Αλέξανδρε, πρέπει να κόψεις την Αγγελική. Αλέξανδρε, πρέπει να κόψεις την Αγγελική. Αντεπιχειρηματολογούσα εγώ ότι εντάξει, ρε μάνα, είναι άσχημη, μπάζω, ηλίθεια, αλλά δεν είναι ότι έχω και εγώ επιλογές. Δηλαδή, μην νομίζεις. Μέχρι που καταλήξαμε ότι εννοούσε το δέντρο, το οποίο εγώ δεν το κόβα, αυτή ήθελε να το κόψω και τελικά, όπως καταλαβαίνετε, το κόψαμε, αλλά εγώ έφαγα πατάτες τηγανητές. Και είναι μια καταπληκτική στιγμή έτσι στη σχέση μας. Λοιπόν. Και αριστερά, όπως κοιτάτε, είναι η τρισιμισάποδη δαιμονική πίνσερ Λάρα των 3 κιλών και 700 γραμματίων. Έχει ξυγκάκια στην κυλίτσα. Μην τη το πείτε, είναι χοντρή. Λοιπόν, εδώ μαζί με μένα είναι στο μείον 14 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Athens Free Radio. Λυσασμένη για μυθολογική γνώση για ακόμα μια φορά είναι ο Μέρλιν, ο οποίος έχει χαλασμένο ποπό, και ο Ραμόν, ο οποίος έχει χαλασμένο πόδι. Μιλάμε, είναι στόκι τώρα, ναι, αλλά δεν πειράζει, είναι λυσασμένη για μυθολογική γνώση και τέλος πάντων τα νάσκελα όπως πρέπει να είναι για να απορροφήσουν καλύτερα. Ακριβώς απ' έξω είναι ο Σούλης, καλοχτενισμένος και ψεκασμένος, ωραίος άντρας, τα νάσκελα με κάτι κοχώνας τεραστίων διαστάσεων. Έχουμε τον Κουτσό, τον φίλο μας, ο οποίος είναι θηλυκιά γάτα. Έχουμε τη Μαγδάλο, η οποία είναι αρσενική χελώνα. Έχουμε διάφορο κόσμο. Έχουμε το Γιδοβίζη, έχουμε τον Τούρου του Τούτ το πρωί-πρωί. Έχουμε διάφορο κόσμο που ακούει την εκπομπή. Και φυσικά όλοι αυτοί είναι στα μπροστά, στα VIPs. Ακριβώς πίσω είσαστε όλοι οι υπόλοιποι εδώ του μαθήματος, ηλισσασμένοι για μυθολογική γνώση για ακόμα μία φορά. Και τώρα θα πάμε να πάρουμε τις απουσίες, τις παρουσίες κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ πατάω το 3. Και το 13 ξαναλέω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσουμε έτσι όλοι μαζί μεταξύ μας είναι εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, στέλνετε το μήνυμα και εμβόλυμα σε όσα πούμε, θα πούμε και τα δικά μας. Λοιπόν, να ο Κώστας που λέει: Καλησπέρα, δάσκαλε, με τα χρυσά μυαλά. Το μεγάλο, ευχαριστώ Κώστα μου, Μούση. Α, το πασιφανές Κώστα μου. Και τη μαύρη Μπέρτα. Έχω και Μπέρτα. Είναι παλιότερο αυτό, είναι από το πρώτο σιγά μου Reloaded. Που θα μας αποκαλύψεις αυτό το Σάββατο που κρύβεις τα εργαλεία για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Θέλω να σου πω που έχω τα δύο τα πριόνια που δεν κόβει κανένα και την ψαλίδα που είναι σαν αποτυχημένο γενετικό πείραμα. Τα έχω πιο πρόσφατα. Πανέτοιμη για μάθημα από το τελευταίο θρανίο, λέω συνήθως. Χαιρετισμού σε όλα τα VIP κουτσούνια.
Εδώ η Μάντι λέει που μόλις βγήκε βόλτα και έτρεξε ξέφρενη στο λιβάδι της ζωής και μας έχει στείλει εδώ πέρα. Τι παλαβή εφεύρες είναι αυτό το Μάντι, ρε εσύ. Είναι το τετράποδο που φιλοξενεί τον Κώστα και τη σύντροφό του και είναι εδώ στη βόλτα. Έχει αυτό το ηλίθιο βλέμμα που έχουν όλα τα τετράποδα στη βόλτα. Με εξαίρεση τα δικά μου το πρωί που είναι με ένα άλλο ηλίθιο βλέμμα που είναι. Δεν πάμε για τσίστα. Πήγαινε εσύ. Πάρε και τα δικά μας. Είναι λίγο προβληματική η σχέση μας, αλλά το ξεπερνάμε. Να και ο Τζόρτζ που λέει καλησπέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Πανέτοιμοι άπαντες για το σημερινό μυθολόγιο. Για το Σάββατο λέει ένα πουλάκι μου είπε να έχω μαζί μου butter squeezy. Τι είναι αυτό, ρε εσύ? Πονάει αυτό, είναι κάτι. Το αγοράζω στα sex shop. Τι είναι αυτό? Χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία και όλα τα μικρά παιδιά ανταποδίδουν. Όλοι με κέφι και ενθουσιασμό, με εξαίρεση να είναι πορνό αυτό το πράγμα που λες και να ανταποδώσουμε τέλος πάντων με περισσότερο ενθουσιασμό. Να και ο Ιωάννης που λέει: Γεια σου, δάσκαλε, καλό μάθημα να έχουμε. Έχω πολλά κενά. Τα έχεις καλύψει, Ιωάννη μου. Είσαι χορτάτος. Από γνώση, αυτό εννοούμε. Θα με βοηθήσεις, λέει, να περάσω την τάξη. Εννοείται, Ιωάννη μου, εμείς δεν είμαστε τώρα. Να σε αφήσουμε την ίδια τάξη να έρθει η καινούργια τάξη και να μην χωράνε τα παιδιά. Δηλαδή, είναι και θέμα να πούμε εξέλιξη. Να και η Μαρίτα που λέει καλησπέρα, πανέμορφε δασκάλιστερ, Αλέξανδρε Πέτρακα. Είναι βράδυ, είναι και τυφλή, όλα καλά. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια σε όλη την πανίδα σας και ένα έξτρα στο Μέρλιν. Του έχω κάνει σήμερα. Λοιπόν, έχω φέρει πατατάκια, λέει. Πού να κάτσω, λέει, να μην ενοχλώ με τα κρίτσι κρίτσι. Πού να κάτσεις, στον Ιωάννη. Να, δηλαδή θα τρίζει περισσότερο ο Ιωάννης από τα πατατάκια και νομίζω έτσι θα γίνει δουλίτσα. Τώρα, εντάξει, βρείτε τα κι εσείς. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλησπέρα, Αλέξανδρε. Επειδή είμαι βρεγμένη. Έλα, ideas. Θα κάτσω δίπλα στο παράθυρο να στεγνώσω παίρνοντας γνώση ή να πάρεις όλη την πνευμονία που αντιστοιχεί σε όλους τους άλλους. Ή ο Ιωάννης κάτι έχει φάει και εσύ διακριτικά θες να πεις ότι θέλει να κάτσεις στο παράθυρο να παίρνεις και καμιά ανάσα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Χαιρετίσματα λέει στην κυρία Μαρία. Θα τη τα μεταφέρω. Τώρα ακούει στην αρχή για να ακούει τα χαιρετίσματα και μετά βάζει τον παπά στην τηλεόραση. Ο οποίος δεν έχει πει ποτέ χαιρετίσματα και σιγά τον παπά να πούμε. Άντε τώρα, Καραγκιόζη, δύο χρόνια μα έχει πρίξει να πούμε με τη στρούγκα, με τη στέρνα, πώς το λένε. Λοιπόν, να και ο Κωνσταντίνος που λέει: καλησπέρα, δάσκαλε. Θα ήθελα να τραγουδήσω, λέει: εκδρομή θα πάμε, αλλιώς την κοπανάμε. Αυτό επειδή ήταν φλωρούμπα ο Κωνσταντίνος, το κανονικό, το άγριο, το ωραίο είναι το ή μας πάτε εκδρομή ή το κάνουμε για πει. Αλλά επειδή τελειώσαμε, λέει, με τον Ηρακλή, περιμένω με αγωνία το νέο επεισόδιο. Χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία και στα τετράποδα. Και μας έχει στείλει και ο Κωνσταντίνος εδώ. Αυτό, πώς είπαμε τι λένε, είναι μια γατούλα που μου θυμίζει πάρα πάρα. Έχει τα ίδια χρώματα που είχε το σκουλίκι, η αιώνια μασκότ εδώ της εκπομπής. Είναι πάνω σε ένα καναπέ που τα παιδιά έχουν το κάλυμα τέλη 70s, αρχές 80s. Από τότε το έχετε. Είναι αυτά, ξέρετε, που είναι καφέ το τέτοιο και είναι με στρογγυλά πράγματα μέσα. Δηλαδή αυτό το έχω δει και σε πλακάκι. Το έχω σε διάφορα πράγματα. Τώρα γιατί έχουν βάλει πλακάκια στον καναπέ, δεν μπορώ να τα ξέρω κιόλα. Να και η Νάντια που λέει καλησπέρα δάσκαλε, έτοιμη με τα απαραίτητα σύνεργα για την τάξη, τοστάκι και δροσερά καλοκαιρινά φρούτα. Πα. Τι είναι αυτό, τι δροσερά, υπήρχε περίπτωση Νάντια μου να πας στο σχολείο με δροσερά καλοκαιρινά φρούτα και μετά να ξαναπας στο σχολείο? Δηλαδή γιατί το κάνετε αυτό? Συνειδητοποιώ, λέει, ότι σε κάθε μάθημα ψάχνω τι θα φάω, έτσι για την παρέα μου, ρε. Καλό μας μάθημα, άμα είσαι πεινασμένη και αντικοινωνική, το βλέπεις είναι λίγο προβληματικό. Να και ο φίλος μας ο Immortal Fluffen Stufen που λέει καλησπέρα δάσκαλε, καλή μετάδοση γνώσης και σήμερα. Ελπίζω να είναι καλά. Και σήμερα είχα διαλέξει, για εδώ έχουμε κανέναν άλλο? Όχι, όποιος άλλος είναι, εδώ είμαστε κι εμείς. Α, είναι και η Τίνα που λέει είσαι έτοιμος, είμαι εδώ. Πού είσαι, ρε Τίνα? Εδώ είναι όλοι προβληματικοί, να ξέρεις. Είναι τρίποδοι, χαλασμένοι ποπούλιδες. Η άλλη, η ηλίθια, η Μαγδάλο απ' έξω στουκάρει σε ό,τι βρει για να κάνει φασαρία να βγω έξω να τη βάλω φαΐ. Είναι λίγο προβληματικό. Να και ο Σταύρος που λέει καλησπέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, θα τη τα μεταφέρω. Βέβαια, ακόμα δεν έχει φτιάξει αυτή τη γαλατόπιτα που όλοι περιμένουμε, αλλά έφτιαξε πατατούλες σήμερα. Απ' τα όρη τα άγρια βουνά. Ποιος εξεματιάζει, αγόρι μου? Γιατί είσαι εξεματιασμένος? Και μας έχει στείλει εδώ μία φωτογραφία για να δω. Α, είσαι απάνω. Έχεις πάει πάνω θεν. Ακούγεται το έκο εκείνου που βήχει. Είναι εκεί. Άμα είναι, βρίστονα λίγο, ξέρεις. Λοιπόν,
Και η Αρχοντούλα που λέει: εμένα με έχει καταστρέψει, λέει, με την Πραλίνα Τσουρέκη. Παιδιά, χίλια συγγνώμη, τι να κάνω. Εδώ εγώ έχω σχέση. Δηλαδή, εδώ μου έλεγε η κυρία Μαρία να κόψω την Αγγελική και τη έλεγα: μάνα, την έχω κόψει. Τώρα τα έχω με την Μπραλίνα, φουντουκιού με γεύση Τσουρέκη. Με κοίταγε λίγο παράξενα και μου φτιάξε πατάτες δακρυσμένοι. Αλλά δεν φταίω εγώ. Είναι το προϊόν που. Και ο Σταύρος που λέει: κατεβαίνω. Όχι τώρα, ρε Σταύρο μου, κάτσε να κάτσουμε λίγο αγκαλίτσα και ξεκινάμε μετά. Αυτά είναι για το Λυκαβητό. Μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση. Λοιπόν, και μετά από ένα τέταρτο παρουσιών και απουσιών και τα λοιπά. Πάμε να δούμε τι διάολο θα ασχοληθούμε σήμερα. Α, και ο Ιωάννης που λέει: έχω φτιάξει το στάκι Μαρίτα, φέρε κανένα πατατάκι. Πάω πίσω, λέει, με τη Μαρίτα και την Άντια να φάμε. Άμα πας πίσω και είναι και η Άντια και η Μαρίτα, εσύ θα φας τα λυσακά σου που δεν πρόλαβες. Έχει φτιάξει δύο τοστάκια, παιδιά, δύο μέτρα μαντράχαλος να πούμε, και έχει αυτοσερβιριστεί και όλα. Τα έχει βάλει μέσα σε ένα γυάλινο δισκάκι της γιαγιάς. Κάποια γιαγιά εκεί πέρα, να πούμε, στο Πικέρνι, στη Ραφίνα, το κλαίει. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τουλάχιστον να πηγαίνεις και να τα παίρνεις να είναι και έτοιμα με τα τόστ μέσα. Μην ξοδευόμαστε. Λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα, ελέω της παράστασής μας, το Batman Begins, που έρχεται το Σάββατο στις 13 του μηνός στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης. Και είστε όλοι προσκεκλημένοι να έρθετε, θα γίνεις κακομοίρας. Λοιπόν, να πούμε σε ποιο κύριο οφείλουμε όλη αυτή τη φάση με το θέατρο και όλες αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή στο φίλο μας το Διόνυσο. Είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία του, του Διονύσου. Έχει παράξενη μέσα, έχει σεξ, βία, αίμα, σπέρμα, ποτά, ναρκωτικά. Τα έχει όλα. Είναι πολύ καλός και επίσης είναι από αυτούς που, τους θεούς που, άμα θέλανε, ήταν θνητοί, άμα θέλανε, πεθαίνανε. Ήταν alternative, ήταν και bisexual, ήτανε, έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Και τον συμπαθούμε ιδιαίτερα, καθώς στις γιορτές προς τιμήν του ξεκίνησαν τα πρώτα δρόμενα, τα οποία θα καταλήξουν σε αυτό που γνωρίζουμε ως θέατρο, που γνωρίζουμε ως κινηματογράφο, που γνωρίζουμε ως Netflix και φυσικά που γνωρίζουμε ως βιντεάκια στο YouPorn. Χαιρετίσματα σε όλες τις κυρίες. Τους κύριους δεν μας νοιάζει πάρα πολύ, αν και τα πλάνα που σας κάνουν οι σκηνοθέτες σας κολακεύουν ιδιαίτερα. Δεν το ξέρω εγώ. Ο Σταύρος τα βλέπει όταν κατεβαίνει από τον Ημιτό. Αλλά όλα αυτά τα οφείλουμε στον κύριο το Διόνυσο, ο οποίος δεν είναι απλά ο θεός που ήταν με το κρασί και τα λοιπά. Θα τα πούμε τώρα. Και είναι και ξενόφερτος. Δεν είναι πολύ δικός μας, απλά μας έκανε. Είχαμε εδώ πέρα, είμαστε και λίγο πιωμένοι, είχαμε κάτι πανηγύρια τότε. Σου λέει: φέρ τον και αυτόν να τον κολλήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα από την αρχή. Εντάξει. Η μαμά του Διονύσου ήταν η φίλη μας η Σεμέλη. Θα μπορούσε να είναι και η μη Σεμέλη, αλλά άμα δεν την έμελε να πούμε, δεν θα είχε γίνει μάνα. Τώρα αυτήν την έμελε. Και τι την έμελε? Του Δία. Τι πράγμα του Δία? Αυτό που φανταστήκατε όλοι. Του Δία. Λοιπόν, μία από τις κόρες του βασιλιά της Θήβας, που ήταν ο Κάδμος, τον οποίο το συναντάμε και στην εισαγωγή του Ιδίποδα, ο αρχαία γενιά του Κάδμου και κάτι τέτοια πραγματάκια, θα μπορούσε, άμα είχαν λίγο χιούμορ παραπάνω οι αρχαίοι, να τον είχαν βάλει να πούμε να ανακυκλώνει τα σκουπίδια. Να είναι Κάδμος ανακύκλωση. Ποιότητα στο χιούμορ, κάνω πρόβα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το ξεπερνάμε αυτό το ηλίθιο χιούμορ. Ούτως ή άλλως και αυτά που ρίχνετε στον κάδο τη ανακύκλωση γίνονται τεράστια τούβλα, τα οποία τα πάνε στη χωματερή στα λιώσια να κρατάνε τα άλλα τα σκουπίδια. Και έτσι ανακυκλώνουμε, δεν ξέρω, ιδέες. Εκεί πέρα στη Θήβα περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν από παλιά ωραία περιοχή, πριν τα σουβλάκια, πριν από εκείνα τα παράξενα μπλόκα που σου πετάγονται βραδιάτικα, να πούμε, για να τσεκάρουν αν έχει στο φαρμακείο σου έναν απεινιδωτή, ξέρω εγώ, ένα εξωτερικό ιατρείο, ένα ράτζο, διάφορα τέτοια πραγματάκια, τη θερμοκουβέρτα και κάτι αυτά, και τρώτε μετά βέβαια και το πρόστιμο. Τότε η Θήβα ήταν ωραία. Και μάλιστα έβγαζε και ωραίες γυναίκες. Το έχουμε ξαναδεί αυτό με τη Θήβα. Μία από τις πολύ ωραίες γυναίκες, παιδιά, ήταν η Σεμέλη. Πόπο, ένα πράγμα εκεί πέρα και Βασιλοπούλα και όλα να πούμε, και του πουλιού το γάλα από παντού τη ερχότανε και διάφορα τέτοια πράγματα. Περνούσε πάρα πολύ ωραία. Και πήγαινε από εδώ και πήγαινε από εκεί και να έχει ένα σωματάκι, ρε παιδιά. Πόπο, θελκτικό με τα χλατσαχλούτσα της, με το στήθο της μεστό,
μέστο αλάτι συνέχεια. Τέλος πάντων, με τον ποπό της, να πούμε, να ψηφά τη βαρύτητα, να μην έχει όψη φλοιού πορτοκαλιού. Φωτοσοπαρισμένη θα ήταν, δεν εξηγείται αλλιώς. Και με κάτι χείλη θεληματικά, τα μαύρα της, τα μαλλιά, να πούμε, να ανεμίζουσι πέρα δόθε. Τι μας νοιάζουν τα μαλλιά, πες για τα στήθια της, να πούμε, καραγκιόζε, χίλια συγγνώμη, οι εσωτερικές φωνούλες. Μη σας τα απολογώ, παιδιά, ήταν εκπάγλου καλονής. Πανέμορφη, δηλαδή έμπαινες άνετα. Είναι από αυτές που τις στέλνετε, χα, τι κάνεις, ενοχλώ και τέτοια. Ακριβώς αυτό ήταν η Σεμέλη. Λοιπόν, κάποια μέρα πάνω από τη Θήβα είχε πάρει τον Δία η Τσίκνα από τα σουβλάκια. Και περνούσε με το σύννεφο, έφαγε πάλι 3-4 μπλόκα, να πούμε, για να δουν αν έχουν μια διακριτική αξονική τομογραφία στο φαρμακείο τους και αν δεν έχουν, να φάει 800 ευρώ πρόστιμο. Και κατέβηκε από το σύννεφο και σου λέει: θα το πάω ποδαράτο. Δεν γίνεται, να πούμε. Το άφησε το σύννεφο να το πάρει η Express Service, η οποία νομίζω έχει κλείσει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, περπατώντας, βλέπει ξαφνικά, παιδιά, τη Σεμέλη. Ήταν και λίγο καλοκαιράκι, ήταν τέτοιο. Φόραγε αυτή κάτι. Πώς το λένε, κάτι μίνι χιτώνες, να πούμε. Είχε βγει το μπουτάκι απ' έξω. Είχε και side boob, ένα παράξενο, γιατί δεν φόραγε, να πούμε, τα καλά της. Το βλέπω ο Δίας, παιδιά, και μπαίνει στο on. Αυτό το ποτηροτρύπανο του Δία, να πούμε. Δηλαδή, ακουγόταν από μακριά. Στην αρχαία εποχή ήταν λίγο παράξενο. Λοιπόν, ή το ούπα θα σου βάζανε, ή θα μένες έγκυος. Την πλησιάζει λοιπόν και της λέει: να σου πω κάτι. Θα ήθελα να σε φασώσω. Σε καθαρά αρχαία γλώσσα. Αλλά πριν την πλησιάσει, σου λέει: γαμώτο, εγώ είμαι Θεός. Άρχισε το αυτονταχτυρδί. Ξέρετε, αυτό που παθαίνουμε και εμείς εδώ πέρα, τα μας κάνετε like. Οι γυναίκες, όχι οι άντρες. Οι άντρες αδιαφορούμε. Απλά είναι ένα νούμερο. Λοιπόν, τον μπλακώνει αυτό στη ματαιοδοξία του: εγώ είμαι Θεός και τι ωραίος που είμαι και τι αυτός είμαι ο κερατάς. Και σου λέει: να τη παρουσιαστώ, αλλά όχι με την κανονική μου μορφή, να πούμε. Μην πάθει τίποτα η κοπέλα. Οπότε αρχίζει εκεί πέρα, περνάει λίγο κάτι φίλτρα στο Instagram, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Ξέρετε, αυτό που από normal homo sapiens οι κοπέλες μεταμορφώνεστε σε δύο στήθια με φρύδια και σε λάθος σημείο. Ακριβώς αυτό, για να μπουν οι άλλοι από κάτω να σας κάνουν like. Πλακώνεται λοιπόν σε κάτι φίλτρα εκεί στο Instagram και τα λοιπά, και άλλαξε λίγο τη μορφή του και πάλι ωραίος, νταγλαράς, πρικισμένος, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά όχι με τη θεϊκή μορφή που δεν μπορούσε να την αντικρίσει θνητός, γιατί ήταν παράξενο, έκανε τζιζ. Λοιπόν, την πλησιάζει και της λέει: συγγνώμη, να γνωριστούμε καλύτερα, να κεράσω ποτάκι, αλλά μετά, για να κερδίσουμε χρόνο, να σας βάλω κάτω, να σας αλλάξω, να πούμε, τον αδόξαστο. Καθόταν σε μένα, του λέει: τι εννοείται αδόξαστος? Της λέει: άσε, θα περιμένεις, να πούμε, 3-4.000 χρόνια ακόμα και θα μάθεις. Μέχρι να περάσουν τα 3-4.000 χρόνια, να σε βάλω κάτω, να σου αλλάξω την Παναγία. Η άλλη κακομοίρα ήταν: μα τι εννοείται Παναγία? Της λέει: καλά, εντάξει, άσε, μέχρι να σου εξηγήσω, σε βάζω κάτω και τα εξηγούμε μετά. Και τη βάζει λοιπόν κάτω, παιδιά, τη Σεμέλη. Ήθελε και αυτή, γιατί ήταν ενταγλαράς αυτός. Τον είδε, ήταν πάρα πολύ ωραίος. Και από εδώ την είχε, από εκεί την είχε. Την είχε από όλες τις σωστές και τις λάθος μεριές. Κίνκι στη Θήβα. Ωραίο είναι. Κίνκι στη Θήβα, παλιά ήταν έτσι. Τώρα είναι αμαγλύφης το λαδόκολα από το σουβλάκι. Μη σας τα πολυλογώ. Η Σεμέλη ήταν και πολύ καλή. Δηλαδή το έπαθο Δίας κοκομπλόκο, δεν ήταν μία κιόξο. Την είχε βάλει κάτω και έδινε πόνο συνεχώς, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Κάποια στιγμή αρχίζει αυτή να πούμε και του λέει: να σου πω κάτι. Ρίστη, νομίζω έχω καθυστέρηση. Τη λέει ο Δίας: πόσο καιρό? Τι να σου πω τώρα, 6 μήνες μάλλον. Έχει να μου έρθει περίοδος από. Εσύ τι άλλα νέα? Αμάν. Του κοπήκανε τα πόδια του Δία. Γιατί άλλο του είναι να δίνεις, ας πούμε, να κάνεις το κλακλακλούκλα σου, και άλλο, πιο πολύ την Ήρα φοβότανε παρά το πιτσιρίκι. Της λέει: ρε παιδάκι μου, να το δούμε. Θέλω να πάω να πάρω τσιγάρα στο Γουαδακιδίρ και να γυρίσω κτλ. Εντωμεταξύ, τι γινότανε? Η Ήρα τον είχε πάρει χαμπάρι. Πήγαινε ξεγκαγκανιασμένος κάθε φορά και μύριζε σουβλάκι. Σου λέει αυτός: κάτι γαμφιμ στη Θήβα, δεν εξηγείται αλλιώς. Οπότε κατέβηκε μια μέρα να πάρει μάτι, να δει και τις καινούριες τάσεις και στάσεις που επικρατούσαν εκεί. Έφαγε και αυτή, να πούμε, τον μπλόκο. Δεν είχε τον αξονικό τομογράφο της, να πούμε, και το πολυιατρείο μέσα στο φαρμακείο του αυτοκινήτου. Της πήγε και αυτή με τα πόδια και είδε, παιδιά, τι συμβαίνει με τη Σεμέλη και το Δία. Πω, αποβιδώθηκε και λέει: μωρή κάρια, να έχεις χάρη που δεν έχεις όψη φλοιού πορτοκαλιού και κάτι τέτοια, θα δεις τι θα πάθεις. Και πήγε λοιπόν, παιδιά, η Τσάτσος, η Ήρα, μεταμορφώνεται και αυτή σε μια γραία, σε μια παλιόγρια, να πούμε. Την πλησιάζει τη Σεμέλη, την κοιτάει στα μάτια και της λέει: κορίτσι μου, δεν υπάρχει κράτος. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο όμως, να πούμε, της λέει: κοίτα να σου πω κάτι. Εσύ μου φαίνεσαι μωρή ερωτευμένη. Αχ, της λέει, είναι ένα παλικάρι που έρχεται εδώ και με έχει ξεγκαγκανιάσει, καλέ, να πούμε. Δεν με αφήνει, να πούμε, σε ησυχία. Τι ξεκίνησε η Ήρα το να σου πω? Δηλαδή είναι τόσο όμορφος? Ναι, να της λέει η Σεμέλη, είναι Θεός.
Μωρή, τι Θεός τη λέει, μην είσαι με τα καλά σου. Να πω, δεν μπορεί να είναι Θεός. Δηλαδή, πού το ξέρεις ότι είναι Θεός, έχεις πάει και με άλλους. Όχι αυτό, μωρή τη λέει, για να μείνει καλά ο μύθος. Τέλος πάντων, από εδώ το είχε, από εκεί το είχε, την πλάκωσε τη Σεμέλη και τη έβαλε στο υποσυνείδητο τον προβληματισμό, γιατί αυτός, να πούμε, πήγαινε συνέχεια μία με κάτι καπαρντίνες, μία με κάτι καπέλα, μία με κάτι ψεύτικα μουστάκια, μία με κάτι ψεύτικα βυζιά. Να πούμε, δηλαδή, τη λέει, γαμώτο, τι θα γίνει. Εντάξει, ωραίο παλικάρι είσαι, καλός εραστής είσαι, αλλά να σε δω και στο κανονικό σου. Έλα, μωρή, η αηδία, να πούμε. Οπότε, μία μέρα έρχεται γκαγκανιασμένος ο Δίας, γιατί είχε κάτι καθυστερήσεις εκεί πέρα, έπρεπε να κάνει και τα συζυγικά του καθήκοντα, δηλαδή να κάτσει να τσακωθεί με την Ήρα. Οπότε ήταν φορτωμένος, παιδιά. Δούλευε την υπερχείληση. Κατεβαίνει κάτω λοιπόν, βουτά τη Σεμέλη, τη λέει: μωρό μου, δεν με νοιάζει και χοντρή και έγκυος που είσαι, να σε βάλω κάτω και ξεγκαγκανιάσω. Δεν κρατιέμαι. Του λέει: Σεμέλη, να σου πω κάτι. Εντάξει, να σου κάτσω για 5.732 φορά. Αλλά θέλω μία χάρη από σένα. Και ο Δίας αντέδρασε ακριβώς όπως αντιδρούμε όλοι οι άντρες σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήτανε, α, ναι, εντάξει, ναι, ό,τι θες, σ' αγαπώ, ό,τι, τι, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, που μιλάνε οι ορμόνες, αντί να μιλήσει, τέλος πάντων το καταλαβαίνετε, η λογική. Που οι ορμόνες έχουν μια λογική που μιλάνε, αλλά είναι μια άλλη ιστορία μεγάλη αυτή. Οπότε του λέει η Σεμέλη: κοίτα, θα σου κάτσω, αλλά μετά που θα σου κάτσω, θέλω, ρε παιδάκι μου, να τα βγάλεις αυτά. Να σε δω πως είσαι κανονικά. Μα ήμαρτωρα, όλο το βράδυ σε βρίσκω. Δεν έχουμε βγει, δεν έχω δει αν έχουμε mutual. Τι να κάνει και ο Δίας, παιδιά. Ακολουθεί τις ορμόνες του, την έβαλε κάτω, την τζιγκαγκάνιασε. Αλλά κάποια στιγμή του λέει: ωραία, τώρα θα μου κάνεις την υπόσχεσή μου. Θέλω τη χάρη που σου ζήτησα. Νιανιανιά. Τι να κάνει και ο Δίας, ηλίθιος τώρα, να πούμε, ξεορμονιασμένος. Όσοι έχετε δει οι φίλες της εκπομπής και οι ομοφιλόφιλοι φίλοι της εκπομπής που έχετε δει ξεγκαγκανιασμένο άντρα μετά το σεξ, να πούνε, που δεν καταλαβαίνει. Είναι, μωρό μου, θες να πηδήξω τον μπαλκόνι. Ναι, θέλω να πηδήξω τον μπαλκόνι. Το ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάνει μια παφ, παιδιά, πετάει από πάνω του αυτή τη θνητή φορεσιά που είχε φορέσει και εμφανίζεται μπροστά στη Σεμέλη με όλη του τη θεία μορφή. Αμέλα τώρα που η θεία μορφή, να πούμε, δεν μπορούσαν τα μάτια και το δέρμα και οι ανοχές, ας πούμε, της ανθρώπινης ύπαρξης να την αντέξουν. Και με μιας η Σεμέλη μπαίνει στο γκριλ. Άρχισε και καιγότανε να του λέει: καλέ, φλόγες βγάνει. Πάμε άλλη μία. Όχι, μωρή, της λέει. Κανονικά καίγεσαι. Αχ, ναι, καίγομαι, μωρό μου. Καίγομαι. Έλα να με ξεγκαγκανιάσεις. Όχι, μωρή, της λέει. Έχεις πάρει φωτιά. Φωτιά έχουν πάρει τα χείλη μου για σένα. Τα χείλη μου φαντάζουνε δυο όμορφες τουλίπες. Φαντάζεσαι ότι κάνουνε τις πιο καλές τις. Ρε, παιδάκι μου, να της λέει. Έχεις λαμπαδιάσει. Δεν κρατιέμαι, μωρό μου, από σένα. Αλλά το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι δεν ήταν παρομοιαστικά αυτά που της έλεγε ο Δίας. Είχε πάρει φωτιά μπροστά στη θεία μορφή του Δία. Πήρε φωτιά η Σεμέλη. Και τι να την κάνει, να πούμε, τι να κάνει τώρα ο ξεβράκωτος χωρίς, πώς το λένε, ίχνος ψευδαργύρου στο κορμί του, να πάρει γρήγορες αποφάσεις. Η άλλη ήταν και έγκυος και τα λοιπά και έπαθε shut down. Αυτό που παθαίνουν οι άντρες. Αντί για το ροχαλιτό, σου λέει: πρέπει να πάρω γρήγορες αποφάσεις. Είμαι ο Δίας, είμαι ο πατέρας θεών και ανθρώπων. Θα γίνεις κακομοίρας, θα πάρω την πιο σωστή απόφαση. Και έτσι λοιπόν άφησε τη Σεμέλη να καεί, αλλά πρόλαβε και τη πήρε το παιδί, να πούμε, το οποίο ήταν εξαμηνήτικο. Ήταν πρόωρο. Και εγώ είμαι πρόωρο. Εφταμηνήτικο. Στο σεξουαλικό τομέα είμαι και εγώ εξαμηνήτικο. Μην περιμένετε. Λοιπόν, και βουτάει λοιπόν το παιδί έτσι όπως ήταν εξαμηνήτικο, να πούμε, και τα λοιπά. Και σου λέει: τι να το κάνω αυτό? Πού να το βάλω? Η απάντηση στο πού να το βάλω από τα αρχαία χρόνια είναι μία. Αλλά δεν γίνεται άμα είσαι ο Δίας. Δηλαδή θα ξεφτυλιστείς. Οπότε πήγε σε όμορη περιοχή. Λέει: κάτι πρέπει να το κάνω αυτό, να πούμε. Τι να το κάνω? Και παιδιά κάνει μία έτσι το μυρό του. Ανοίγει το μυρό του και χώνει το εξαμηνήτικο μέσα. Το πλακώνει και από κάτω με κάτι επιδέσμους και κάτι τέτοια. Και άρχισε κουτσένοντας, να πούμε, και τα λοιπά. Κουτσένοντας, τον είχε ξεγκαγκανιάσει άλλη. Οπότε το πρώτο γράμμα δεν είναι κάπα, είναι πι. Να περπατάει προς τον Όλυμπο. Εκεί αυτό το παιδάκι, το πιτσιρίκι που, για το οποίο μιλάμε τώρα, που μεγάλωνε, να πούμε, μέσα στην κοιλιά της μάνας του και μετά στον προσαγωγό του μπαπά. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, να πούμε, το καταλαβαίνετε πώς αντιμετωπίζει τον κόσμο. Αυτό το παιδί είναι ο φίλος μας ο Διόνυσος. Κάποια στιγμή θα πάει στον Όλυμπο και
Ξεκίνησε τέλος πάντων, δεν μπορούσε να περπατήσει. Να του λέει, ήρα παιδάκι μου, τι έχεις πάθει, έχεις κατεβάσει κύλι. Τι διάολος, άσε με μωρή της, λέει, εγώ πάθει ένα τράβηγμα εδώ στον προσαγκόγκο. Να πας να το δεις σε κανένα γιατρό, του λέγει η Ήρα. Της λέει, κανένας γιατρός δεν πλησιάζει εκεί πέρα, βρωμάει, να πούμε, σε μια απίστευτη κατάσταση. Μη σας τα πολυλογώ, δεν παραπήγαινε άλλο το πράγμα. Δηλαδή είχε φτάσει το απροχώρητο. Είχε ένα μυρό, να πούμε, σαν Ρώσο ποδηλάτη από την Ανατολική Γερμανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980. Που ήταν τρεις φορές το ποδήλατο, ένα τέτοιο πράγμα. Τι να κάνει από εδώ, κάνει από εκεί, κάνει. Σου λέει, θα πάω να το γεννήσω. Δεν γίνεται. Οπότε πάει, παιδιά, και σφίγγεται. Ζορίστηκε να αρχίσει να φωνάζει, να πούμε τι έπαθα, η πουτφή και διάφορα τέτοια. Κάνει μια χλάτς, παπ, και πετάγεται από μέσα ο φίλος μας ο Διόνυσος. Άκου να δεις ένα πράγμα τώρα. Πετάχτηκε εντωμεταξύ αυτό έτοιμο, πιτσιρίκι και ωραίο, γιατί ήταν γιος Θεού, δεν ήταν κανένας τυχαίος. Και έτσι λοιπόν θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Διόνυσος. Έχει διάφορες ωραίες παράλληλες εξιστορήσεις. Λέγεται ότι η φίλη μας η Σεμέλη πήγαινε και έλεγε και σε άλλους, είχε και κάτι αδερφές, είχε και από τότε στη Θήβα, τώρα έχει παντού, όπου και να πάτε, να πούμε, αλλά χαιρετίζουμε τα παλικάρια, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ίσα ίσα έχουμε κόσμο για την Eurovision παραπάνω, αλλά είχε κάτι αδερφές. Μία από τις αδερφές της φίλης μας της Σεμέλης, όταν ακόμα εφασωνότανε με το Δία, τη λέγανε, προσέξτε, είναι πολύ ωραίο το όνομά της, γιατί είναι, λες, και έχετε φάει, να πούμε, δύο κούτες φιστικοβούτυρο και έχετε πλακώσει στο γλυφοκούτι την φίλη μας την πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Τη λέγανε αγάδι. Πώς αγάδι? Δεν σας θυμίζω ότι καίγεται ο ουρανίσκος σας από παστίτσο από την πεσαμέλ? Αγάδι, αγάδι παντού, αγάδι ορούθε, ορούθε. Αγάδι. Λοιπόν, τι λέγανε. Αυτή ήταν παντρεμένη με έναν που τον λέγανε Πενθέα. Αυτό ήταν εγγονός του Κάδμου, θα γινόταν βασιλιάς τέλος πάντων της Θήβας κτλ. Αλλά και αυτή καλά πελάσαν, αλλά αυτή ήταν ζηλιάρα. Γιατί ο Πενθέας δεν ήταν, να πούμε, στο λειτουργικό σεξουαλικό mode που ήταν ο Δίας, που είχε ξεγκαγκανιάσει τη Σεμέλη. Και πήγαινε η άλλη να της λέει, καλά μωρή, χθες το βράδυ 3 φορές, χθες το βράδυ 4 φορές, χθες το βράδυ 8 φορές μηδένισε και άλλες 4. Και πήγαινε η αγάπη στον Πενθέα και δεν, τι να σου πω, τι θα γίνει. Η αδερφή, να πούμε, το ευχαριστιέται. Της λέω, Πενθέας, κοίτα, μια φορά ήταν για πειραματισμό. Δεν νομίζω να ξαναδοκιμάσω με το παλικάρι. Όχι αυτό, ηλίθιε. Η δικιά μου η αδερφή το ευχαριστιέται. Εσύ για δεν μπορείς, να πούμε. Και έπαθε, ξέρετε, αυτό το. Να σε κάψω, Γιάννη, αλείψω λάδι. Την κατσίκα του γείτονα, είναι αρχαίο αυτό. Και ήταν αυτή που πήγε και πήρε χαμπάρι τι γίνεται και πήγε στην Ήρα. Και τι να σου πω, κάτι. Δεν μπορώ να τη βλέπω άλλο χαρούμενη αυτή την ξύνο μου. Θυμ, θυμ, θυμ. Να ξέρει, σου γαν θυμ, θυμ τον άντρα. Σε άψογα αρχαία. Το γαμαίο γαμό είναι ένα συνηρημένο ρήμα το οποίο σημαίνει έρχομαι εις γάμου κοινωνία. Και μετά συνηρημένα όλη σας η ζωή. Αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν λοιπόν η αγάπη που από τη ζήλια της, να πούμε, και το φθόνο της, που η αδερφή της φάσωνε τον ημίθεο, το Θεό, και αυτή φάσωνε, να πούμε, τον Καραγκιόζη, πήγε και το είπε στην Ήρα. Λοιπόν, ο ίδιος ο Διόνυσος το θυμότανε αυτό. Θα το θυμηθεί μετά όταν μεγαλώσει. Κάποια στιγμή ο Διόνυσος μεγαλώνοντας, θα τα πάμε λίγο όχι με τη χρονολογική σειρά, αλλά έχει πλάκα η εξιστόρηση, οπότε θα προσπαθήσω να τα ενώσω λίγο παραπάνω. Ο Διόνυσος, ο φίλος μου, αυτό θα μεγαλώσει. Ένα από τα ωραία που έκανε ήταν ότι αποφάσισε μόνος του, δεν ήταν δεδομένο. Σου λέει, εγώ τι είμαι τώρα, είμαι ημίθεος, είμαι θεός. Έχω γεννηθεί από τη μήτρα της μάνας μου και από τον προσαγωγό του πατέρα μου. Δηλαδή, να γεννηθείς και το πρώτο πράγμα που είναι να βλέπεις τα theme του πατέρα σου. Είναι λίγο προβληματικό. Και έτσι το παιδί από μικρό είχε προβληματιστεί λίγο παραπάνω. Και σου λέει, τι να κάνω, θα πάω να σπουδάσω για 800 ευρώ, να πούμε, δεν φτάνουν ούτε για μείον 4 στο Παγκράτη. Να γίνω σερβιτόρος, δηλαδή, άντε, θα πάω στο μείον 3 στο Παγκράτη. Δεν γίνεται δουλίτσα. Θα ανοίξω θρησκεία. Θεοί και αυτοί. Θεός και εγώ. Και έτσι λοιπόν το ξεκίνησε μόνος του όλο το πανηγύρι. Είναι από αυτούς, να πούμε, ξέρετε, τους πολυτεχνίτες που κάνουν όλοι τους το marketing, τα logistics, έρχονται, κάνουν την παράδοση, τα κάνουν όλα μαζί. Και ήταν multitask ο φίλος μας ο Διόνυσος. Οπότε ξεκίνησε τη δικιά του τη θρησκεία. Και ήταν και ο ίδιος και ο marketeer. Πήγαινε, ξέρετε, βάραγε πόρτες και έλεγε, συγγνώμη, μήπως έχετε λίγο χρόνο να σας μιλήσουμε για το Διόνυσο και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά δεν το είχε ξεχάσει αυτό που είχε κάνει η θεία του ουσιαστικά. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ έχει μεγαλώσει και έχει αρχίσει να εξελίσσεται το μαγαζί, έχουν μπει παγκάρια παντού,
και από τα έσοδα τα δικά του είναι όλα δικά του, ενώ από τα έσοδα άλλων φορολογουμένων αυξάνει το μισθό του κατά 1300% για να έχουν και οι άλλοι να τρώνε παραπάνω με τα αρθή ή μφή μαλωνών. Κοίτα να δεις κάτι αρχαία πράγματα που γίνονται. Τέλος πάντων, θα πάει στη Θήβα και θα θυμηθεί να πούμε τι του είχε κάνει η θεία του και λέει μωρή θα δεις τι θα πάθεις. Η λατρεία του Διονύσου είχε αυτό το χαρακτηριστικό που ονομάζουμε οργιαστικό. Είναι αυτό που λατρεύουμε εμείς να φαντασιωνόμαστε με τη γυναικεία εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών της Φιλανδίας και άλλων βορειοευρωπαίων και της Τσεχίας και διάφορα τέτοια. Αλλά δεν εννοούμε τον όριο οργιαστικό μόνο αυτό. Θα τα πούμε παρακάτω. Ήταν λίγο different, ρε παιδί μου. Πηγαίναν τα παιδιά, κάνανε rave party, καπνίζανε παράξενα πράγματα που βλέπεις μονόκερους να πούμε κτλ. Δηλαδή ήταν λίγο διαφορετική. Ένα alternative, ένα ελεύθερο camping κτλ. Και αυτό ενοχλούσε. Διότι αφενός ήταν μια λατρεία που, το καταλαβαίνετε, αποκτούσε ακολούθους, και όταν μια λατρεία αποκτήσει ακολούθους, αποκτά και δύναμη. Τα βλέπε αυτά ο Πενθέας, που εντωμεταξύ ο θείος του ουσιαστικά είχε γίνει και βασιλιάς εκεί στη Θήβα, και σου λέει ρε Καραγκιός, τι γίνεται να πούμε. Έρχονται οι πιστοί σε εσάς και δεν έρχονται σε μένα. Να δίνω εγώ μια εντολή και πάνε και ζητάνε άδεια από εσάς. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Εδώ δεν κολλάει αρρώστια, κολλάει Διονυσούλη. Τα ίδια πράγματα. Και τα έβαλε λοιπόν με τους άλλους που ήταν εξωκοινοβουλευτικοί. Έστειλε κάτι φαντάρους, έστειλε κάτι αυτό. Εν τω μεταξύ, το Διόνυσο δεν ήταν, ήταν τόσο ωραίο, τόσο θελκτικό όλη αυτή η φάση, που όποιο και να στέλνες, τι να του πεις να πούμε. Πηγαίναν, τους κερνάγανε εκεί 2-3 ποτά να πούμε, γινόντουσαν οι άλλοι του φέκι και όλα καλά περνούσαν. Οπότε δεν γυρνούσε κανένας πίσω στον Πενθέα να του πει τα καταφέραμε, αρχηγέ. Βιδώθηκε λοιπόν, παιδιά, ο Πενθέας και λέει: ρε, θα γίνει της κακομοίρας. Θα σε βάλω κάτω και θα σε ξεσκίσω. Αλλά δεν είχε την εμπειρία. Ήταν καινούριος έτσι στην εξουσία, άρα και πολύ λιμάρης. Το καταλαβαίνετε, το έχετε δει. Κοίτα κάτι αρχαία πράγματα. Οπότε πάει ο ίδιος με την προσωπική του φρουρά, παιδιά, συλλαμβάνει το Διόνυσο, συνέλαβε εκεί πέρα και τους ακολούθες, κάτι μενάδες. Θα πούμε ποιες ήταν οι ακόλουθες εκεί πέρα του φίλου μας του Διονύσου. Ο Διόνυσος γέλαγε να πούμε, σου λέει: καλά, θα δεις, θα πάθεις τώρα. Και τον πήγαινε στο κελί. Κάνει μία τσάκ λοιπόν και του λέει: θείο, τώρα you have drunk him. Και εσύ και η θεία θα you have drunk him ανελέητα. Κάνει ένα παφ λοιπόν, βάζει μέσα, φτιάχνει ένα B52 για όσους είσαστε μιας ηλικίας, το ενώνει με τα πέντε λευκά, με το σπέρμα του μπάρμαν, αυτό το σφινάκι που πίναμε όλοι από τον κακομύρι τον μπάρμαν. Τέλος πάντων, το ενώνει και με κάτι παράξενα, ένα whisky cola κτλ. Το δίνει, παιδιά, στο Μπενθέα, πίνει αυτός. Και τα χάσε ρε, λολάθηκε. Δηλαδή έπαθε, τελείωσε, έβλεπε παρεστήσεις και τα λοιπά. Οπότε αντί να αλυσοδέσει όπως είχε τις χειροπέδες, ξέρετε αυτές παράξενες με το ροζ γουνάκι, να αλυσοδέσει τον Διόνυσο, πήγε και αλυσόδεσε ένα τάβρο. Άκου να δεις. Και σιγά το ζώδιο να πούμε. Και εμείς οι καρκίνοι είμαστε κίνκι, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Και πάει, βρίσκει τον τάβρο λοιπόν, αλυσοδένει τον τάβρο και αντί να πάει προς την πόλη του, τη Θήβα, ξεκίνησε και πήρε τον τάβρο αλυσοδεμένο να πούμε εχμάλωτο και τον πήγαινε στα βουνά. Πέρα δόθε, αυτός νόμιζε ότι γυρνάει πίσω, τα είχε χάσει τελείως. Εκεί πέρα λοιπόν στα βουνά πήγαινε ο Διόνυσος από πίσω, τον έβλεπε το ζαβωμένο και του λέγε: να σου πω, δεν πας εδώ πέρα να κοιτάξεις κάτι βιωτές που πάνε πάνω στον Κιθερώνα να πούμε και γδίνονται τσίτσιδες και κάνουν μπανάκι εδώ πέρα στα ριάκια και να δεις κανένα στήθος τζάμπα και τα λοιπά. Οπότε ο άλλος και θολωμένος και ανέραστος και μέλος της εξουσίας, πραγματικά σου λέει, από τον αυγό να πούμε σε κάποιο κανάλι κάθε βράδυ και να λέω τα ίδια, χίλιες φορές να πάω εκεί. Και έτσι λοιπόν, μιας και δύο, παιδιά, ξεκινάει ο θολωμένος με τον τάβρο να πούμε, με τις κίνκι χειροπέδες, πάει στα βουνά εκεί του Κιθερώνα. Αλλά τι γινότανε, αυτές εκεί πάνω που του είπε ο Διόνυσος να πάει να πάρει μάτι, ήταν όλες δικές του. Αυτές λατρεύανε όλες το Διόνυσο. Και ξεκινήσανε να πούμε, πήρε μάτι ο άλλος, έπαθε σοκ και τα λοιπά. Και μάλιστα ντύθηκε και γυναίκα για να μην πά. Και μάλιστα ντύθηκε και γυναίκα για να μην τον πάρουν οι άλλες χαμπάρι. Το μουσι ρε φίλε, το μουσι.

και οι ακόλουθοι του Διονύσου. Τον βρήκανε λοιπόν και με συνοπτικές δημοκρατικές διαδικασίες το διαμέλισαν, τον έφαγαν και φάγανε και τη μάνα του, φάγανε και την αγάπη. Μετά, άμα πάρεις τη γεύση, να πούμε, ακολουθείς όλο το σόι. Είναι σαν και εσάς το Πάσχα που τρώτε ένα αρνάκι και μετά τρώτε και τη μάνα του και τον πατέρα του και τον τζοπάνι, άμα μπορούσατε. Το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, οι μενάδες θα φάνε και θα ξεσκίσουν, να πούμε, σε ιερή τρέλα και έκσταση. Πώς το λένε, όλο το σόι του. Μάλιστα η αγάπη δεν την εφάγανε, σοκαρίστηκε και αυτή, έπαθε και αυτή η ερημανία. Τώρα εκεί στη Θήβα δεν ξέρω, δηλαδή είναι λογικό, ρε παιδιά, κάθε 28 μέρες όλες το παθαίνουνε. Σε εσάς τώρα ήρθε το νέο. Ξέρω, συνταυτίστηκε, να πούμε, το πρεμινωρεκό του, δεν ξέρω τι έγινε. Και βγήκε και η αγάπη έξω, και ενώ έτρεχε ο κακομύρης, ο Πενθέας, με ένα χέρι, ένα πόδι και ένα αμοιμπό να τρέξει να γλιτώσει, τον επέτυχε με το ακόντιό της, τον ίδιο της τον άντρα, ενώ νόμιζε ότι είχε σκοτώσει ένα λιοντάρι. Κοίτα να δεις, η θολωμένη τώρα, να πούμε, η περιμένω περίοδο. Θέλω να φάω σαντουιτσάκι με ατλακόλ, πριονίδι και ρέγκα. Σον και καλά, τώρα! Και νόμιζε ότι σκότωσε το έμπλαστρο. Και μάλιστα το περιέφερε το κεφάλι του Πενθέα, μπήκε μέσα στη Θήβα με το κεφάλι, κοιτάξτε τι λιοντάρι σκότωσα. Και να τη λένε, μωρή, αυτός δεν ήταν λιοντάρι, ήταν κρυός με οροσκόπο προκρούστου και κάτι τέτοια. Και έτσι τους εκδικήθηκε ο φίλος μας ο Διόνυσος για αυτό που του είχαν κάνει όταν ήταν μικρός, για αυτό που είχαν κάνει στη μαμά του την Σεμέλη, την οποία ο Δίας θα την βάλει και αυτή στο ράφι, θα την καταστερήσει κάπου, γιατί καλή κοπέλα ήτανε και του είχε κάνει και όλα τα σεξουαλικά τα χατήρια, οπότε περνούσανε καλά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιοι άλλοι είσαστε εδώ στο μάθημα. Έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα σήμερα και δεν έχω πει σχεδόν τίποτα. Θα προλάβουμε, έχουμε και άλλες τρίτες. Η Νάντια που λέει, και εγώ έχω βάλει πατατάκια, λέει, στο τοστάκι. Αυτό είναι club sandwich. Να βάζετε, ξέρετε πια, αυτά δεν κάνω να κάνουμε διαφήμιση, αλλά έχει η Τσακίρης κάτι sticks, που δεν είναι πατατάκι ακριβώς, είναι πιο μακρουλό. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Με τις χούφτες, ρε εσύ. Και αν βουτήξουμε το stick μέσα στην πραλίνα, φουντουκιού με γεύση τσουρέκι, νομίζω ότι θα πάθω κι εγώ μανία, ή πρέπει να πάω στη Θήβα να μου ήρθε επιτέλους η περίοδος. Κάτι παράξενο συμβαίνει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Να και ο φίλος μας ο Λυκούργος, ο καλύτερος CEO, manager και μηχανικός αυτοκινήτων, και όχι μόνο. Εντάξει, να μην είμαστε υπερβολικοί, των Βαλκανίων. Καλησπέρα, λέει, σε ακούμε με την Ειρήνη. Έχεις πολύ σεξι φωνή. Ελπίζω αυτό να το λέει η Ειρήνη, Λυκούργο μου. Όχι εσύ, γιατί εσύ με ξέρεις και πριν ξεκινήσω να έχω σεξι φωνή και δεν μου το έχεις παρατηρεί ποτέ, ούτε τότε που είχαμε πέσει μαζί κάτω από το Λάντα μέρες ολόκληρες. Τι θα ακούσουμε, λέει, να τα λες αργά και βασανιστικά. Αυτό το αφήνω σε σένα και την Ειρήνη. Εγώ δεν προλαβαίνω, πιέζομαι από το χρόνο. Έχω αυτό το αντρικό. Και εδώ η Μαρίτα που λέει, ναι, Διόνυσος rules. Είναι καταπληκτικός και είναι ο κύριος υπεύθυνος για θέατρα, παραστάσεις, κινηματογράφο, οτιδήποτε τέτοιο της τέχνης. Η εκπομπή συμπαθεί ιδιαίτερα το φίλμα στο Διόνυσο και πολύ λίγο παραπάνω, πιθανώς, επειδή είναι και γυναίκα, τη φίλη μας τη Θάλια. Να πούμε, είναι η Μούσα. Ο φίλος ο Τζορτζ που λέει, το κλασικό ποτό τότε, λέει, ήταν ουίσκι κόλα σε ψηλό ποτήρι με απομινάρια πάγου, το γνωστό και ως πανηγυριώτικο. Τζορτζ, δεν έπινα εγώ ποτέ, γιατί ήθελα να είμαι διαφορετικός και έπαιρνα ένα από τα αρχαία, εκείνο το καμικάζι, που δεν ήξερα τι έχει μέσα. Και μια φορά στην Κόρυθο, στο Βραχάτι, είχα ζητήσει καμικάζι και μου φέρανε με χυμό πεπόνι. Τέλος πάντων, κάθε περιοχή έχει τα δικά της. Ο φίλος ο Ιωάννης λέει, την αγάπη στις μέρες μας τη βάζουν σε σιρόπι στον καφέ αντί της ζάχαρης. Σοβαρά. Φαντάζεσαι ο Δίας να έχει θύμ τη στέβια. Όπου έχετε φάει γλυκαντικό, θα φάτε κιόλας. Και ερχοντούλα που λέει, άντε να πάθεις ιερή μανία, αλλά να φας τον άλλον, ήταν πλημμένος τουλάχιστον. Κάτσε ρε αρχοντούλα μου, δηλαδή και τις baby, τις πατάτες που πάτε και τρώτε στις ταβέρνες έχουν πλύνει. Και κάτι άλλο που τα έχω δει σε κάτι ταινίες που τρώνε, νομίζω ότι είναι πλημμένα. Απλά είναι η οθόνη και δεν περνάει μυρωδιά. Δηλαδή αυτή η ιερή μανία, για την οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα, ήταν μια καταπληκτική, έτσι, εκστατική κατάσταση, στην οποία βιώνανε πιωμένοι, μεθυσμένοι, ταυτόχρονα μαθαίνανε μυστικιστική γνώση, τα κάνανε όλα μαζί. Και ερχόντουσαν κοντά με το θείο. Όχι αυτόν που είχε, να πούμε, τα στρέμματα με τις ελιές, με το θείο, το πάνω θείο, το οποίο το βρίσκανε μέσα τους. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα παράξενα.
και γινόντουσαν διάφορα τέτοια πράγματα.

ματάκια, αλλά το παθαίνανε συχνά. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε εδώ για το φίλο μας το Διόνυσο. Να πούμε και μερικά από τα ερωτικά του που είχε. Αρχικά να πούμε ότι ακολουθούνταν ο φίλος μας ο Διόνυσος όταν ξεκίνησε τη θρησκεία του. Έπρεπε να βρει και πράγματα που να είναι προστάτης, να είναι από εδώ, να είναι από εκεί, το καταλαβαίνετε. Οπότε σου λέει αρχικά τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε να πούμε ακολούθους. Πώς είναι εύκολο να κάνεις ακολούθους? Θα είχε διαβάσει και τον Ξεβλάχιστερ των 90s, που θυμόσαστε, βάζανε 5-6 γκόμενες να πούμε έξω από τα κλαμπ και μπαίναν όλοι οι λιμάριδες μέσα. Το ίδιο πράγμα σου λέει. Εγώ τώρα δεν μπορώ βέβαια να ανοίξω, ας πούμε, το Λαμαμούνια, δεν θα έρθει κανένας, δεν το καταλαβαίνει, αλλά θα φέρω να πούμε τις πορτατζούδες. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, έφερε τις κράχτηρες, τις φίλες μας, τις μενάδες, που ήταν γνωστές και βάκχες. Θα θυμάστε και την τραγωδία. Λοιπόν, αυτές τι ήταν? Ήταν θηλυκές νύμφες και ταυτόχρονα ακόλουθες του Θεού. Οι νύμφες ίντουσαν παντού. Ήταν στα δέντρα, στα βουνά, στα ριάκια. Δηλαδή υπήρχε υπερπληθώρα νυμφών και δεν κάνανε και τίποτα. Δηλαδή ήταν όλες ίδιες. Ίδια σύνταξη, ίδια φορέματα. Εντάξει, κανένα δυο τις κυνηγούσαν πέρα δόθε να πούμε, αλλά γενικά δεν είχε τέτοιο. Πήγε λοιπόν ο Διόνυσος και λέει: κορίτσα, θέλετε να πούμε να πάρουμε το προημινορωικό σας και να το βάλουμε next level shit? Ή άλλες, αμέ, είμαστε και καμπόσες, έχουμε και πολλοί, θα γίνεις κακομοίρας. Και έτσι λοιπόν θα ακολουθήσουν το Διόνυσο και στα διάφορα τελετουργικά του, αυτά τα οργιαστικά που λέγαμε και λίγο πιο πριν, δεν έχουν να κάνουν μόνο με το σεξ, ήταν μέρος το σεξ της όλης διαδικασίας. Απλά εμάς αυτό μας έχει μείνει, γιατί έβλεπα προχθές beach volley και είχα βάλει τα κλάματα να πούμε, και με κλειστή τηλεόραση το έβλεπα. Τι απίστευτα πράγματα. Θα μείνουν γνωστές και ως μενάδες, που είναι από τη λέξη μανία, και είχαν έτσι μια εκστατική συμπεριφορά. Τη μέθη, λατρεύανε συνέχεια το Διόνυσο, κάνανε διάφορα τέτοια πραγματάκια, πίνανε και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, πηγαίνανε αυτές όπου πάνε τώρα οι γυναίκες να πούμε, ξέρετε, ακολουθάνε να πούμε και λιμασμένοι. Το είπαμε και λίγο πιο πριν. Τότε δεν είχε να κεράσω ποτάκι κτλ. Ήτανε κορίτσα που πάτε, πάμε από εδώ, ερχόμαστε κι εμείς. Οι πρώτοι που πήγαν από πίσω ήταν κάτι σάτυροι. Τους θυμόσαστε, κάτι παράξενοι να πούμε, κατσικοπόδαροι με τεράστια στήση κτλ. Μισός άνθρωπος, μισός τράγος. Αυτό φαντάζει μυθικό, αλλά δεν είναι. Όσοι έχετε δει πέφτουλα σε beach bar το καλοκαίρι, έχετε δει ότι είναι πραγματικά μισός άνθρωπος, μισός τράγος. Έχει ακριβώς την ίδια θολούρα που έχει και ο τράγος την εποχή της αναπαραγωγής. Και είχε και τους σιλινούς ή τον σιλινό με τους ακολούθους. Τέλος πάντων, είχε γίνει μια κουστοδία αυτή που όπου πηγαίνανε παιδιά, ένα μεγάλο κινητό πάρτι ήταν. Η Wonderland, πώς το λένε αυτό. Λοιπόν. Και μάλιστα κυκλοφορούσαν παιδιά ατιμέλητες, alternative. Πιο κνέ από ό,τι το φαντάζεστε να πούμε. Πηγαίνανε σε κάτι πάρτι που παλιότερα ήταν μαχαιρίτσα τσακνής, τώρα είναι μόνο Παπακοσταντίνου, τον έχουν αφήσει γιατί είναι ο μόνος ζωντανός. Κάνανε κάτι τέτοια και ήτανε με λιτά μαλλιά, φοράγανε κάτι στεφάνια από κισό, κάτι δέρματα που αφήνανε πολλά πράγματα, ελάχιστα πράγματα μάλλον στη φαντασία, και όλες μαζί παιδιά η κάθε μία είχε αυτό που ονομάζονταν Θύρσος. Ο Θύρσος ήταν ένα μακρύ ραβδί τυλιγμένο με κισό. Ελπίζω να μην είχε πάνω. Να μην λειτουργούσε και σαν υποδεκάμετρο, γιατί θα είχαμε ξεφτυλιστεί να πούμε όλοι μας, αν καθόσασταν και το μετρούσαν. Αυτές λοιπόν κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Είναι οι αρχηγίνες εκεί του Διονύσου. Από πίσω ακολουθούσαν οι όλοι οι άλλοι και κάνανε αυτά που ονομάζουμε Διονυσιακά όργια. Έλα μωρή αρρώστια, όργιο. Και από όλα αυτά θα σας θυμίσουν πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε εμείς τώρα τις απόκριες. Έχουν εξομείνει. Μα είμαστε και βλαμμένοι. Δηλαδή από όλα αυτά που τρέχανε να πούμε ξόστιθες οι άλλες και τις κυνηγούσαν οι άλλες στο δάσος και ξεγκαγκανιάζονταν, κρατήσαμε το κιουκιουβ, κιουκιουβ. Ντύθηκα καουμπόις. Τι μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Λοιπόν, τα οδυσσιακά, λοιπόν, τα διονυσιακά όργια δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Δεν μαζευόντουσαν να κάνουν την Μπαρτθρίζα. Ήτανε μυστικιστικές τελετές προς τιμήν του Θεού. Πήρανε τα ντερά τους βέβαια, αλλά γινόταν δουλίτσα, γιατί χόρευαν και προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους, παίρνανε και άλλα πράγματα που είναι, δεν μπορούμε να τα πούμε, και πέφτανε σε έκσταση. Έπρεπε λοιπόν να απεκδηθούν της ανθρώπινης έτσι, διάστασής τους, και να ψάχνουν τον Θεό μέσα τους, τον Θεό Διόνυσο, και μέσω του Θεού Διονύσου να βρούνε
το θείο, να βρουν την πραγματική αιτία της ύπαρξής τους. Τα ιδιονυσιακές τελετές και τα μυστήρια που δεν ήταν αποκομμένα από όλη αυτή την λειτουργία έχουν το νόημά τους, δηλαδή δεν είναι αποκομμένο τίποτα το ένα από το άλλο και έτσι έρχονταν σε προσωπική ένωση με το θείο. Είναι λίγο παράξενο, αλλά άμα να πούμε πάει να σου φάει η άλλη μπαργούμα να πούμε τις ελιές, τι να κάνεις, ας το κρατήσουμε στα στενά όρια του σογιού. Πέθανε λοιπόν σε κατάσταση, λοιπόν, να σας το πω, παροξισμού. Παίζανε και δυνατά μουσική, τέκνο, διάφορα τέτοια πράγματα. Χορεύανε και τρώγανε πράγματα ομά. Άκου να δεις κάτι συνήθως κρέατα. Ομά, από εδώ και μετά, ό,τι πω θα σας θυμίσει απόκριες. Καθώς κάνανε και τις λεγόμενες φαλοφορίες. Δεν είχαν βγει ο καθένας, δηλαδή, δεν ήταν ότι θεωρούσαν τον εαυτό τους ψηφοφόρο. Όχι. Πηγαίνανε λοιπόν στην κορύφωση εκεί πέρα που γινόντουσαν τα μεγάλα, να πούμε, το ωραίο, φτάναμε στο Ζενίθ. Οι συμμετέχοντες εκεί πέρα, πώς το λένε, φτιάχναν από κάτι κούτσουρα, από κάτι μακρινάρια, από κάτι τέτοια, φαλομοιότυπα. Dick pics, αλλά στο κανονικό. Και κυκλοφορούσαν ο καθένας, να πούμε, με το δικό του, το πετάγανε ο ένας τον άλλον, περούσαν πάρα πολύ ωραία, το οποίο ήταν και σημάδι γονιμότητας και ήταν ταυτόχρονα ξόρκιζε τα κακά. Δηλαδή είναι ένας τρόπος την άλλη φορά που θα είστε ματιασμένος ή ματιασμένοι, δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό να σας πούνε την ευχή της Βασκανίας και λίγο διαφορετικό να φάτε ένα φαλομοιότυπο, να πούμε, στη μούρη που θα σας περάσει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και τα κάνανε αυτά πέρα δόθε, μάλιστα τα ξύνανε για καλή σπορά και κάτι τέτοια, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και όλο αυτό το πράγμα είχε ένα μυστηριακό χαρακτήρα. Κάνανε απόκριβες τελετές που ακόμα δεν ξέρουμε τι διάολο γινότανε ακριβώς. Είναι σαν τα Ελευσίνια, υπάρχει μια αλληλουχία. Μόνο μοιημένοι μπαίνανε μέσα, μόνο σε στάδιο εξαγνισμού. Μία από εδώ είμαι παρθένα κτλ. Από κάπου θα βρούμε κοπέλα μου και κάτι τέτοια πραγματάκια. Και το κάνανε παντού. Ο Διόνυσος θα πάει, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Γιατί κάποια στιγμή, σου λέει, παιδιά, εδώ πέρα είναι μικρό το μαγαζί, να πούμε. Είναι και άλλοι 12, άλλοι 11 ήταν. Τι θα γίνει, να το ανοίξουμε το μαγαζί. Και έτσι λοιπόν θα ανοίξει τους ορίζοντές του και θα πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Πήγε στην Αφρική. Πήγε στη Μικρά Ασία, πήγε παντού, πήγε σε πάρα πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, και μάλιστα κάποια στιγμή ήταν στην Άξο. Να πούμε και μερικά ερωτικά, δεν θα προλάβω σήμερα, αλλά να πούμε και μερικά ερωτικά, έτσι, του φίλου μας του Διόνυσου. Ήταν στην Άξο, που είναι λίγο παράξενο στην αιτιατική του, γιατί κάνει την Άξο. Και μετά τις τρεις φορές δεν μπορεί να πει στο νησί, να πούμε, γιατί είσαι Μαλφή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και στην Άξο είναι που θα συναντήσει και την Αριάδνη, ο Θησέας. Όταν έκατσε άλλη με τη Μητόγκα, να πούμε, και τα λοιπά, εκεί την αγάπησε μέχρι να κάνει τη δουλειά του. Στην επιστροφή η Αριάδνη και έγκυος ήτανε και στριμμένη ήτανε. Τον είχε πλακώσει το τσέλα, δεν πρέπει να σου επέξω μία, να σου επέξω μία. Είχε βαρεθεί ο Θησέας. Εντάξει, μωρή, την κάναμε τη δουλειά μας τώρα. Άι, παράτα μας. Και όπως ήτανε, να πούμε, στην εγκυμοσύνη και τα λοιπά, την παράτησε στην Άξο. Και σηκωθήκανε και φύγανε με τους άλλους. Και έμεινε αυτή, να πούμε, μονάχη τζι εκεί πέρα. Την είδε ο Διόνυσος, παιδιά, και πραγματικά την ερωτεύτηκε. Έπαθε σοκ, δεν ήταν απλό, δεν ήταν της μια βραδιάς. Τώρα μια βραδιά, να πούμε, και να είσαι θολωμένος, να έχεις πιει το μιμπό, είναι λίγο πρόβλημα. Την αγάπησε την Αριάδνη. Και μάλιστα θα κρατήσει και το παιδί σαν δικό του. Θα την κάνει ιέρια της δικής του θρησκείας και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή θα της πει, να σου πω, κάτσε εσύ εδώ στην Άξο, να πούμε, να προσέχεις ό,τι έχουμε φτιάξει, και εγώ πάω μέχρι την Ικαρία. Ωραίες περιοχές παλιότερα που δεν πήγαινε ο κάθε ζαβός, να πούμε, και περνούσαμε ωραία. Τώρα το έχετε ζαβώσει μέχρι και την Ικαρία. Δηλαδή, καθίστε λίγο σπίτι σας. Έλα τώρα, Μητσάρη, πηγαίνετε Μύκονο να πάτε. Είναι ωραία. Τέλος πάντων, στο δρόμο για την Ικαρία τότε δεν είχε, να πούμε, αυτά τα καράβια που πηγαίνουν. Θυμόσαστε το Δημητρούλα. Όσοι έχετε κάνει ταξίδι με το Δημητρούλα, χαιρετίσματα. Δεν ξέρω σε ποιο βυθό είναι, αλλά χαιρετίσματα στο Δημητρούλα. Λοιπόν, δεν ξέρω καν αν πήγαινε στην Ικαρία, πήγαινε όλη την άγωνη γραμμή. Δεν είχε τότε, να πούμε. Οπότε σου λέει, δεν βρίσκω κανένα πειρατή. Είχε διάφορους πειρατές από εδώ και από εκεί. Πάει και βρίσκει, λοιπόν, παιδιά, να κόψει μούρες. Να δει τώρα ποιοι θα του κάνουν τη δουλίτσα. Ήταν κάτι πειρατές, ακούγανε jazz. Σου λέει, δεν είναι καλή. Κάτι άλλο που ακούγανε, να πούμε, κάτι παραδοσιακά, ρεμπέτικα, κάτι τέτοια, δεν ήθελε. Από κάπου μακριά, παιδιά, ακούει ένα τσούρμο πειρατών να ακούει Europe
και μπροστά να είναι σε μια οθόνη, να πούμε, να βλέπουν σε slow motion το τετραπλό σπάσιμο της μέσης του Νίκο Γκάλη και τις τελευταίες βολές του Αργύρη Καμπούρη. Με μουσική υπόκριση από πίσω. Τιριρίνι, αυτό ακριβώς. Αυτοί οι πειρατές λοιπόν ονομάζονταν Τιριρίνι. Δεν σας κάνω πλάκα. Πάει και τους βρίσκει και τους λέει, παιδιά, Τιριρίνι, να ακούσουμε και το Κέρι από Europe. Δύο επιτυχίες έχουν αυτά. Δεν με πάτε μέχρι την Ικαρία. Αυτοί οι πειρατές, σου λέει, όπα, αυτός φορτωμένος είναι, θεός είναι, φέρτονε να τον πάμε να πούμε στην Ικαρία και στη μέση του πελάγου αλλάζουμε γνώμη. Τιριρίνι! Μπαίνουνε μέσα στο πειρατικό το πλοίο, ξεκινάνε με τα κουπιά τους, τα γυμνασμένα τους κορμιά να έχουν πιάσει, να πούμε, το ξύλο το οποίο χάραζε τη θάλασσα με όλη τους τη δύναμη. Τιριρίνι! Αλλά στη μέση της διαδρομής, σου λέει, εντάξει, εμείς το πήραμε τώρα το έμβασμα. Δεν πάμε να τον πουλήσουμε, να πούμε, σκλάβο στην Ασία, να βγάλουμε κανένα εξτραδάκι. Τιρνίνι! Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, που θα πάρουμε το ευρωμπάσκετ. Που θα σηκωθούμε όλοι απάνω κάτι με μουστάκια, κάτι παράξενο, θα μάθουμε να παίζουμε μπάσκετ. Θες να βγάλεις και εξτραδάκι. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και ο Διόνυσος, παιδιά, θα βιδωθεί και μεταμορφώνει τα κουπιά σε φίδια. Κοίτα να δεις. Και γέμισε το πλοίο με κισό. Φύτρωσε το πλοίο. Ποιος ξέρει τι σπόρια κουβαλούσε μαζί του. Δηλαδή, πολλή υγρασία και σπόροι που βγαίνουν γρήγορα. Καλαμάτα! Τιριρίνι, χίλια συγγνώμη. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, θα κινητοποιηθούν οι πειρατές και τρελαθήκανε, ρε. Σε τι διάλογο. Άκουσε εντωμεταξύ. Τα κατάρτια βγάζανε κάτι ήχους από αυλούς. Ακουγόταν από τη θάλασσα ένα υπόκοφο beat. Κάτι. Το καπνίσαν αυτό που φύτρωσε, το βλέπετε, ναι. Και αυτοί λοιπόν οι φίλοι μας οι πειρατές θα πέσουν στη θάλασσα, τρελαθήκανε και θα μεταμορφωθούν σε δελφίνια. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Και στον αιώνα των αιώνων από εκεί και μετά, όπως ο Σύσυφος παλιότερα, πώς τον λέγανε τον άλλο που είχε φασώσει την Ήρα, θα το θυμηθώ τώρα, θα μετανιώνουν για μια ζωή. Ακριβώς όπως το «θες να με παντρευτείς, μωρό μου». Το ίδιο πράγμα είναι, μόνο που δεν το λέγανε έτσι ακριβώς. Το λέγανε ότι μεταμορφωθήκαμε σε δελφίνια και ευεργετούμε τους ανθρώπους, γιατί και εμείς από άνθρωποι γίναμε ψάρια. Που βέβαια το δελφίνι δεν είναι ψάρι, είναι θηλαστικό. Αλλά τέλος πάντων. Και έτσι ο φίλος μας ο Διόνυσος, κατά μία εκδοχή του μύθου, θα μας δώσει και το φίλο μας το δελφίνι που το συμπαθούμε παλαβά. Απλά έχω μία απορία, αν είστε αρσενικός δελφίνης, θα ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή ποτέ δεν έχετε σκεφτεί, δεν σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ο αναπνευστήρας της συντρόφου σας? Χίλια συγγνώμη, δεν φταίω. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μυθολογίου και δεν έχουμε πει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, είπα να πω κάτι για το φίλο μας το Διόνυσο, είπα να πω για το θέατρο, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα τα πούμε στο afterburner της παράστασής μας. Σας θυμίζω, το Σάββατο, αυτό το Σάββατο που έρχεται, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, έχουμε Batman Begins. Και άμα είστε καλά παιδιά και είμαστε τίγκα, να πούμε, και είναι απόξω ο κόσμος και τα λοιπά, θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Θα βρω και άλλη ημερομηνία. Αλλά προς το παρόν έχουμε μόνο αυτή. Οπότε είστε όλοι προσκεκλημένοι να έρθετε, να περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Και ο φίλος ο Ιωάννης που λέει, έπρεπε να ζούσε ο Ντίμης τότε. Ο Ντίμης. Εντάξει τώρα. Είναι 150 χρόνια. Μίλες τέτοια. Μεγάλος άνθρωπος, να πούμε. Δεν έχει δει τώρα, δηλαδή. Έλα τώρα. Δε. Και νομίζω ότι ο Ντίμης, δηλαδή, με το παρουσιαστικό που έχει, που δεν αλλάζει, παίζει και να ζούσε τότε. Δεν το ξέρω. Πάρτι, λέει, θα έκαναν. Το Δημητρούλα κατέληξε σκραπ στην Τουρκία. Έλα ρε γαμώτο. Όσοι έχετε κάνει ταξίδι με το Δημητρούλα, ήταν καταπληκτική εφεύρεση. Μας έφερε όλους πιο κοντά στο Θεό. Δηλαδή και τους άπιστους. Και ο Κώστας που λέει, οι Europe έχουν και το Open Your Heart που είναι κομματάρα. Thanks για το ωραίο μάθημα. Αυτό να ομολογήσω τώρα άγνοια, δεν το θυμάμαι. Αν ήταν έτσι, λέει, στο σχολείο θα πήγαινα και νυχτερινό. Αν ήταν έτσι στο σχολείο θα πηγαίναμε όλοι με ευχάριστα, αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι, γιατί δεν είναι σχολείο. Είναι προπαρασκευαστικό. Είναι λίγο πριν την πρόσληψη. Και η Αρχοντούλα που λέει, τιρινι, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ, Αρχοντούλα μου, και όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα εδώ και παρακολουθήσατε το μυθολόγιο. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Και πάω να δω αν υπάρχει μια δεύτερη τυχαία τηγανιά πατάτες, ίσως, ή θα τη βγάλουμε πάλι με τοστ. Κοντζάμ Αγγελική έκοψα.
Πάλι καλά που δεν τις έχω πει για τον Μπάμπι. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: και τα χαμηλώσουν τα φώτα τη καμπίνα για την απογείωση σε παρέμπτωση. Και επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον κόσμο. Είναι ήδη συνδρομό του γουστή, καμπίλα έτσι στο τσέκο. Και με λίγο individual, reading live show την ήχο.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio, από τώρα και μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία, θα είναι μαζί σας όπως κάθε Τρίτη ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με την εκπομπή Night Flight.

κάπου σε αυτό το σημείο θα ήθελα να στείλω τις καλησπέρες μου σε όλους τους φίλους που μας ακούνε εκεί έξω και ετοιμάζονται να ταξιδέψουν μαζί μας. Σε όλους εσάς τους ρομαντικούς που ακούτε Athens Free Radio από το ραδιοφωνάκι σας στους 98,1 και σε όλους εσάς βέβαια που μας ακούτε μέσω διαδικτύου από το www.free981.fm.

και όπως συνηθίζουμε να λέμε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάντα πολύτιμος. Γι' αυτό δεν θα το σπαταλήσουμε άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι για σήμερα, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό. Αυτός είναι ο Robert Palmer στο μοναδικό Addicted to Love. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

ένα τραγούδι που πραγματικά προοριζόταν για ντουέτο με την Τζάκα Καν. Βέβαια η εν λόγω εταιρεία που συνεργαζόταν τότε η Τζάκα Καν δεν της επέτρεψε να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο τραγούδι για να μην επηρεαστεί ο δικός της δίσκος.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η Φρίντα. Στο I Know There Is Something Going On από το 1982. Την παραγωγή στο συγκεκριμένο τραγούδι έχει αναλάβει ο Phil Collins. Εξού και αυτά τα heavy και γεμάτα drums που ακούμε.

0: Somebody's Watching Me. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από τον Rockwell. Ο οποίος Rockwell βέβαια είναι ο γιος του ιδρυτή της Motown. Δεύτερα φωνητικά στο εν λόγω τραγούδι, Michael Jackson. Ξέρω, δεν είναι τόσο ροκ, αλλά είναι ένα υπέροχο τραγούδι.
1: Τεχνίδια χωρίς σύνορα. Games without frontiers. Je sans frontières. Spin on the fence. Je qui sent the frontier. This is specifically dedicated to the 43,000 unnecessary victims of a totally unnecessary war in Nicaragua.

Game Without Frontiers. Ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος Peter Gabriel μας έρχεται από τη live συναυλία που έδωσε στο Λυκαβητό το 1987. Ένα τραγούδι θα μπορούσε να πει κανείς, μια ειρωνική ματιά απέναντι στον εθνικισμό, τον πόλεμο. Και βέβαια αξίζει να πούμε ότι δεύτερα φωνητικά στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι η Kate Bush. Αυτός είναι ο Bill Conti στο Gonna Fly Now.

αυτός είναι ο Bill Conti στο Gonna Fly Now. Από το 1977, θέμα της ταινίας Rocky. Ένα τραγούδι το οποίο είχε ένα πάρα πολύ μικρό budget και φυσικά κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 των charts.

Θα παραμείνουμε λίγο στον Rocky και θα περάσουμε στο Rocky 3 αυτή τη στιγμή. Στον εν λόγω τραγούδι ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Στον εν λόγω ταινία μάλλον, το Rocky 3, ο Σιλβέστερ Σταλόνε ζήτησε τα πνευματικά δικαιώματα του Another One Bite to Dust. Δυστυχώς δεν πήρε τα δικαιώματα. Και έτσι οι Survivor μας έδωσαν το Eye of the Tiger.

Αυτή, φίλοι μου, είναι White Snake στο Full For Your Loving. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε αρχικά από τους Coverdale, Moody και Marsden. Απότερο σκοπός του συγκεκριμένου τραγουδιού ήταν να δοθεί στον θρύλο της blues BB King. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, δεν δόθηκε στο BB King και το κράτησαν οι ίδιοι. Και φυσικά έγινε η πρώτη τους μεγάλη παγκόσμια επιτυχία.

Αυτή είναι η Blue Oyster Cult στο τραγούδι Burning For You. Αν βέβαια και το εν λόγω συγκρότημα έγινε γνωστό για το Don't Fear The Reaper, αυτό το τραγούδι τους χάρισε μια τεράστια επιτυχία τα πρώτα χρόνια του MTV.

αυτός, φίλοι μου, είναι ο Brian May με τους Queen. Σε ένα τραγούδι βέβαια το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό και απότερο σκοπός του ήταν να δημιουργήσει ένα τραγούδι για το κοινό ως βασικό ερμηνευτή. Αυτή είναι η Motley Crue. Το τραγούδι Girls, Girls, Girls. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Motley Crue, όπως είπαμε, Girls, Girls, Girls. Ένα τραγούδι φόρος τιμής στα αγαπημένα strip club του συγκροτήματος, ανά τον κόσμο. Μάλιστα ονομάζουν τα strip club αυτά στους στίχους του τραγουδιού. Τον λόγο βίντεο κλιπ λογοκρίθηκε άγρια από το MTV. Και αυτό βέβαια βοήθησε ώστε το single να πουλήσει ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η Γερμανή Scorpions. Στο Big City Nights. Ακούτε την εκπομπή Night Flight με το Σταμάτη Κατσαρόπουλο.

ενώ 1984. Από εκεί μας έρχεται το εν λόγω τραγούδι και το άλμπουμ Love at First Thing. Ένα τραγούδι που αποτυπώνει ξεκάθαρα την ενέργεια των Scorpions. Πάμε τώρα να παίξουμε με την τρέλα. Έτσι μας λένε οι Iron Maiden. Τρέλα, φίλοι μου, δεν πάει στα βουνά. Έρχεται εδώ στη ροκ μουσική σκηνή.

0: η heavy metal στην πιο πιασάρικη, ρυθμική και μελωδική της εκδοχή. Αυτή είναι η Iron Maiden στον Can I Play With Madness. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για ένα παλικάρι το οποίο προσπαθεί να μάθει το μέλλον του από ένα προφήτη με μια κρυστάλλινη σφαίρα. Στο βίντεο κλιπ του εν λόγω τραγουδιού πρωταγωνιστεί ο διάσημος Άγγλος κωμικός Graham Chapman. Ναι, ναι, τον Monty Pythons. Αυτή βέβαια ήταν και η τελευταία του εμφάνιση, καθώς έφυγε από τη ζωή. Αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι η Europe.
1: All right, this next song. I have a strong memory from recording this song in the studio. You know what it is. John was he was staying late and he was doing the guitar solo and he stayed all night and drank a couple of beers, I think, and he did one of the coolest guitar solos I've ever heard, and he's just amazing. I remember that night just seeing him play. This song is from Secret Society as well.
2: 98,1.
1: And on another note, miracles do happen, you know. This one's for you, Jamie.

Happiness with the Europe στο τραγούδι Devil Sings the Blues. Το συγκεκριμένο τραγούδι μας έρχεται από το άλμπουμ Back of Bones του 2012. Μετά βέβαια από την επανένωσή τους. Στο εν λόγω άλμπουμ αφήνουν πίσω τους τον pop metal ήχο των 80's και στρέφονται σε κάτι πιο όριμο, heavy rock, επηρεασμένοι πάντα από τους Led Zeppelin αλλά και τους δασκάλους Deep Purple.

βαριές κιθάρες και ένα μπάσο που παραμορφώνει. Αυτή είναι η Black Sabbath στο NIB. Ένα τραγούδι που πίστευαν ότι ο τίτλος σημαίνει Nativity in Black. Στην πραγματικότητα βέβαια ήταν απλά ένα αστείο του συγκροτήματος για το μουσί του drummer, το οποίο έμοιαζε με μύτη από στυλό Nib. Η στίχη του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι ένα ερωτικό τραγούδι από την πλευρά, λέει, του Lucifer. Αυτός είναι ο θεός της κιθάρας. Σε μια 80s radio friendly εκτέλεση του Forever Man.

φωνητικά είναι ο John Lee Turner. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οι Rainbow κάνουν μια στροφή στο αμερικάνικο rock τραγούδι. Και μάλιστα πρόκειται για ένα άλμπουμ το οποίο τους χάρισε και μια υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Rock Instrumental. Στο B-side του άλμπουμ όπου ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι σε instrumental. Πάμε να περάσουμε τώρα σε progressive rock. Αυτή είναι η Jethro Tull. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος Ian Anderson. Έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι για ένα φανταστικό πρόσωπο, έναν παλαιά σκοπής ρόκερ, ο οποίος βλέπει τη μόδα γύρω του να αλλάζει και τον εαυτό του να μένει πίσω. Μέχρι που όλο αυτό αλλάζει και πάλι η παλιά ροκ ξαναγίνεται μόδα.
1: Athens Free Radio 98,1.

Waterboys, The Pan Within. Από το μακρινό 1985, 40 χρόνια πίσω. Το συγκεκριμένο τραγούδι μας έρχεται από το αριστουργηματικό άλμπουμ των Waterboys, This is the Sea. Ο Mike Scott χρησιμοποιεί τον ελληνικό μύθο του θεού Πάνα για να μιλήσει για τον ερωτισμό, την πνευματικότητα και τη σύνδεση με τη φύση μέσα από ένα κρεσέντο από βιολιά και πιάνο.

είναι η Rush στο Tom Sawyer. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για το διάσημο χαρακτήρα Mark Twain και τον παρουσιάζει ως ένα σύγχρονο και ανεξάρτητο επαναστάτη. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Σόφια λοιπόν είναι η λευκή μάγισσα, όπως την αποκαλούν, της ροκ. Σε μια ζωντανή παθιασμένη εκτέλεση του Edge of 17. Αυτή είναι η Stevie Nicks. Τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα αρκετά special request.

Αυτή είναι η Eagles στο New Kid in Town. Το συγκεκριμένο τραγούδι παίζει για την Ελένη. Καλό υπόλοιπο βάρδιας.

Αυτή είναι Eagles στο New Kid in Town. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τις εφήμερες, για την εφήμερη φύση και την δόξα που αποκτούν οι νέες μπάντες και μένουν στο περιθώριο οι παλαιότεροι.

Αυτή, φίλοι μου, είναι Midnight Oil στο Beds Are Burning. Κάπου σε αυτό το σημείο η εκπομπή Night Flight φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος.

φυσικά εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πλέον Τρίτη στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε θέλω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Athens Free Radio, γιατί μόνο εδώ θα ακούτε τραγουδάρες. Ξέρετε, αυτά που δεν παίζουν οι άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Και όπως συνηθίζω να σας λέω, να συνεχίζετε να ροκάρετε. Το ροκ δεν είναι μουσική. Το ροκ είναι τρόπο ζωής.

Για να κλείσουμε τον απόψινο Night Flight, έχω επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Αυτό είναι το Another Brick in the Wall από τους Pink Floyd. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Now you're gonna sing this with me. No excuses.